0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: στον Kiss. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

0: όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Καλή εβδομάδα ρε παιδιά, Δευτερούλα σήμερα 12 Οκτωβρίου. Είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Και είμαστε και σήμερα εδώ για να πιαστούμε χέρι-χέρι και να περάσουμε έτσι όμορφη εβδομάδα σε αυτό το τρελόστρουμφο χωριό.
1: Με γέλιο, γέλιο, γέλιο.
0: Τι κάνετε βρε, πώς είστε, πώς περάσατε, πώς περάζουλα με το Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ βγήκα, είχα μία έξοδο τη Σάββατο το βράδυ. Και έκανα, ακόμη δεν έχω συνέλθει, γιατί εγώ δεν βγαίνω. Οπότε βγήκα, γύρισα 3 ώρες στο σπίτι και έπρεπε να την επόμενη μέρα τι να πω.
0: Έτρεχε στα ρεμπετάδικα.
1: Πήγα σε ένα κουτούκι.
0: Την είδες φοιτήτρια.
1: Την είδα φοιτήτρια, ωραία ήταν.
0: Με την άλλη τη φίλη, την Κλειό.
1: Με την Κλειό, αλλά δεν είμαι εγώ για τέτοια βρεσή Αργύρη μου, δεν μπορώ. Ήπια και κάτι ρακόμελα εκεί πέρα, αντίο, χαιρέτησα.
0: Πέρασε καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Αυτό έχει σημασία, τι θα πει δεν είμαι εγώ
1: μα
0: για
1: τώρα
0: τέτοια.
1: Τώρα θα το πληρώνω για μία εβδομάδα βέβαια, μέχρι να συνέλθω.
0: Σου λέει το αλκοόλ κάνει κατακράτηση.
1: Ωραία.
0: Από εκεί κινδυνεύεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εσείς τι γίνεται, πώς περάσατε, πώς είστε. Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα εκπομπάρα, δωράρες, θεματάρες. Τώρα τι να λέμε, διαγωνισμάρες, τα πάντα εδώ.
1: Καταρχάς να μάθουμε τι σκέφτεται κάθε ζώδιο στο πρώτο ραντεβού.
0: Φυσικά έχουμε το δίλημα της ημέρας που μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Και όμως υπάρχουν παιδικές τιμωρίες που σήμερα θα τις λατρεύαμε.
0: Φυσικά 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και δεν ξεχνάτε ότι παιδιά όλα ξεκινάνε από το Viber και την πρώτη έτσι καλημερούλα, το πρώτο μηνυματάκι που θα στείλετε. 6942-929-929. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε μάθει να κάνουμε ένα χαμό στο Viber. Θέλω και σήμερα να ξεκινήσει η εβδομάδα έτσι γενναιόδωρα. Μη μου είστε τσιγκούνιδες.
1: Τσιγκούνιδες τώρα σε ένα μήνυμα στο Viber που είναι και δωρεάν έτσι.
0: Τίποτα δεν χρεώνει ρε παιδιά, λίγο WiFi θέλει.
1: 6942-929-929 στο Viber. Περιμένουμε τις καλημέρες σας και το πώς περάσετε το Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς εδώ με την καλύτερη διάθεση και σήμερα και τις πιο 90's του να επιτυχίες θα σας κρατήσουμε φυσικά την καλύτερη δυνατή παρέα. Μόλις ξεκινήσαμε, καλημέρα! Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: 6 μόλις λεπτά μετά τις 7, 7 και 6 δηλαδή. Εδώ
1: 6 λεπτά μετά τις 7, 7 και 6.
0: Μέχρι να το πω πήγε 7 και 7.
1: 7 και 7.
0: Και
1: πόσες έχουμε σήμερα?
0: 12 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα.
0: 12 Οκτωβρίου και δεν ξέρω αν τα μάθατε, παιδιά, εδώ στο Kiss 92,9. Αν ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό το ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ, το Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο dei.gr / Fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην τεχνολογία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, τι ωραίο ξημέρωμα δείχνει ότι θα είναι και σήμερα. Έτσι αρχίζει.
1: Έχει κρυό.
0: Γλυκοχαράζει. Η εβδομάδα ξεκινάμε, κοίτα, με ήπιο καιρό ξεκινάμε. Έτσι, ό,τι συνευχές είχαμε από χθες το βράδυ, γιατί εχθές κάπως γύρισε ο καιρός ξαφνικά.
1: Ωραία,
0: από το μεσημέρι
1: που
0: και
1: ήταν,
0: μετά.
1: Με την κουβερτούλα μου στον καναπέ.
0: Ακριβώς. Αυτά υποχωρούν λοιπόν και ο ήλιος συνέχεια έτσι παίρνει, παίρνει τη θέση του. Βέβαια, το μεσημέρι θα έχουμε κάτι συννεφούλες. Κάποιες φήμες λένε ότι μπορεί να ρίξει καμιά σταγόνα, αλλά ούτε καν, δεν θα τα καταφέρει να προσπεράσει. Φτάνουμε γύρω στους 24-25 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι.
1: Νομίζω από Τετάρτη εκεί πέρα θα φτάσει ένα.
0: Εκεί το γυροφέρνει. Εκεί λένε ότι θα μας έρθει η έκπληξη. Γενικότερα μια χαρά, παιδιά.
1: Όχι, η Αργύρη δεν είναι μια χαρά, γιατί θυμάσαι που σου είχα πρίξει ότι θα έρθει η μάνα μου να κάνω τις ντουλάπες.
0: Δεν είσαι.
1: Έπαθε COVID.
0: Γιατί, γλυκούλα, περαστικά, κυρία Γραμματική.
1: Περαστικά στη μανούλα μου. Αλλά πέρασε δύσκολα. Υπάρχει, ναι, πέρασε δύσκολα. Και τώρα είμαι με τα κοντομπάνικα. Δεν τη φοβάμαι όμως εγώ την κακοκαιρία. Έχω μεγαλώσει στον Πειραιά.
0: Σωστά.
1: Που είχε μόνιμα υγρασία και κρύο.
0: Που περπατούσε αντιξυπόλυτη στη λάσπη.
1: Τέλος. Λοιπόν, τι ήθελα. Τι λέω, την κίνηση.
0: Καλό θα ήταν.
1: Ωραία θα ήταν. Έχει
0: μια συνταγή. Μίλα.
1: Μην πω για τη συνταγή τώρα που φάγαμε το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Κηφισός. Από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον Κόμβο Μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο γίνεται ένας χαμός, να ξέρετε. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά.
0: Να πούμε ότι μαθητικές κινητοποιήσεις και σχολικές καταλήψεις στο προσκήνιο, στο επίκεντρο, το κόστος της εκπαίδευσης, οι υποδομές, η στέγη και από 13 Οκτώβρη οι φοιτητές κατασκηνώνουν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά και άλλα πολλά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, ξέρεις πόσες καταλήψεις έχω πάει εγώ.
0: Και στο Παρίσι δεν γίνεται χαμός.
1: Και στην Ισπανία γίνεται χαμός. Γενικότερα γίνεται ένας χαμός και δικαίως κάπως.
0: Με την εκπαίδευση, ναι.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. When I wake up in the morning. Κάθε πρωί στις 7.
1: Gimme, gimme, gimme

0: Κις 92,9 και 7 και 4 πήγε ήδη. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα και τις καλημέρες. Να πούμε μια καλημέρα στο στρουμφοχωριό εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ.
1: Στα μικρά μας στρουμφάκια.
0: Στην Άδεια, καλημέρα. Στη Μαριάνθη, στον Άγγελο, στη Φωτεινή, στη Μαρία, στη Στέλλα, στην Ατάσα, στη Χριστίνα, στην Άννα, στον Αλέξανδρο, στην Άννα Μαρία, στο Θανάση, στην Γκέτη, στο Στέφανο. Πραγματικά, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να και η Νάντια ήρθε τώρα. Λοιπόν, σε άλλα νέα λοιπόν, σου λέει ότι σχεδόν σε κάθε σχέση το ένα άτομο κρυώνει πάντα, ενώ το άλλο λειτουργεί σαν ανθρώπινο καλοριφέρ.
1: Είμαι αυτή που τα χέρια μου και τα πόδια μου είναι πάντα παγάκια, δεν έχω καλή κυκλοφορία.
0: Έχει εξήγηση αυτό, μην το πάρεις προσωπικά. Η επιστήμη λοιπόν αποδεικνύει ότι οφείλεται σε διαφορές στο μεταβολικό ρυθμό, σε κατάσταση ηρεμίας και στην κυκλοφορία του αίματος. Οι γυναίκες ειδικά, γι' αυτό ναι, και συμβαίνει, έχουν γενικά ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία στο κέντρο του σώματος. Επομένως, πιο κρύα άκρα, χέρια και πόδια. Γι' αυτό και είναι, αυτός είναι και ο λόγος με τον οποίο αυτά τα παγωμένα πόδια καταλήγουν σχεδόν πάντα πάνω στο πιο ζεστό σύνδρομο.
1: Μα να σου πω κάτι τώρα. Ας πούμε, εγώ πηγαίνω διακοπές κάθε καλοκαίρι με το φίλο μου το Δημήτρη. Mm. Ωραία. Πλέον κοιμάμαστε χωριστά δωμάτια. Γιατί αυτός θέλει το καλοκαίρι να έχει το air condition στους 16. Και εγώ τουρτουρίζω. Κοντεύω, ειδικά σε νησί κιόλας που έχει κρύο.
0: Εγώ έχω η κολλητή μου η Ολυμπία Ρεσί, χειμώνα καλοκαίρι, θέλει το σκέπασμα να είναι πάνω από το κεφάλι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά καλοκαίρι με καύσωνα, πώς γίνεται.
1: Είναι υπερβολή, εσύ.
0: Δεν μπορεί να κοιμηθεί αλλιώς.
1: Κρυώνει ή απλά θέλει
0: δεν
1: να είναι καλυμμένη.
0: Δεν την ενδιαφέρει. Καύσωνα να έχει και καύσωνα να έχει, το σεντόνι πρέπει να είναι
1: πώς
0: από πάνω.
1: Πώς κοιμάται, δεν βράζει σαν την πατάτα. Ξέρω. Στο καβούκι τη.
0: Οφτή, οφτή. Εσείς από ποιους είστε τώρα, από αυτούς που κρυώνουν ή από αυτούς που ζεσταίνονται ή από αυτούς που τρελαίνονται.
1: Εγώ είμαι το 3.

0: Αϊ, αϊ, αϊ, αμόρ. La tortura, ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Τώρα που είμαστε σε αυτά τα λατινό τέτοια, είδες τι έγινε στην αυλία της Σακύρα που πήγε εκεί πέρα ο Μαλούμα, πήγε ο άλλος ο Λατίνος.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ, Σακύρα. Τι θα κάνω, θέλω να πάω στις πυραμίδες της Γκίζας να τη δω.
1: Το δώσαμε αυτό τώρα, πάει.
0: Τελείωσε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να προβληματιστούμε.
2: Ναι. Το δίλημα της ημέρας.
1: Λοιπόν. Παιδιά, σας έχουμε έτσι σας έχουμε δώσει να μιλήσετε λίγο τι αφορά το δίλημα της ημέρας σήμερα. Μιλήσαμε για τα ζεστά αυτά πόδια που πάντα είναι εκεί για να αγκαλιάσουν τα κρύα πόδια. Εσείς ποια πόδια είστε? Είστε αυτά τα πόδια που είναι πάντα εκεί για να ζεστάνουν το σύντροφο ή τη σύντροφό σας, ή είστε
0: τα κρύα πόδια που δροσίζουν το σύντροφο ή τη σύντροφο?
1: Θα προτιμούσατε λοιπόν να είστε αυτός που μονίμως κρυώνει?
0: Χειμώνα καλοκαίρι, παιδιά. Κρυώνεις χειμώνα καλοκαίρι. Δηλαδή το καλοκαίρι μια χαρά να κρυώνεις, γιατί λες οκ, okay, δεν βράζω τη ζέστη.
1: Και θες να κουρνιάσεις πάνω σε μια ζεστή αγκαλιά, ή θα προτιμούσες να είσαι αυτός που ζεσταίνεται μόνιμα και να κουρνιάζει ο άλλος πάνω σας?
0: Όπου αυτό εντωμεταξύ.
1: Μεγάλο ερώτημα.
0: Μεγάλο ερώτημα.
1: 6942-929-929 στέλνετε τα ηχητικά σας μηνύματα. Ηχητικά ξαναλέω. Και ένας από εσάς το πιο ωραίο μήνυμα και το πιο ζεστό, το πιο χουχουλιάρικο μήνυμα,
0: θα κερδίσει ένα πακέτο δερμοκαλλιντικής περιποίησης.
1: Για να περιποιηθούμε το δερματάκι. Ποιος θα προτιμούσατε να είστε λοιπόν, αυτός που κρυώνει συνέχεια και ο άλλος κουρνιάζει πάνω του, ή αυτός που ζεσταίνεται συνέχεια και...
0: Να πω κάτι και τούμπαλιν. Να σου πω όμως κάτι. Βασανιστήριο είναι και τα δύο. Να κρυώνει συνέχεια, να ζεσταίνει στη συνέχεια. Δεν ξέρω ποιον διαλέξω. Νομίζω ότι ξέρω ποιο θα διαλέξω, αλλά θέλω να ακούσω πρώτα τα ηχητικά σας στο Viber 6942-929-929.
2: 90s to now. Όταν ακούς Lady Gaga, είσαι στον 92.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
6: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
7: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
6: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

αγαπημένα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org. 92,9.

0: Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, και ήρθε η ώρα να δούμε τις απαντήσεις σας σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα της ημέρας σε σχέση με τα χουχουλιάσματα. Ποιος θα προτιμούσατε να είστε, αυτός που είναι πάντα η θερμοφόρα για δύο κρύα πόδια που θα κουρνιάσουν πάνω του, ή τα κρύα πόδια που θα κουρνιάσουν πάνω σε μια ζεστή θερμοφόρα? Για να δούμε, να ξεκινήσουμε τον Άγγελο.
1: Φυσικά.
0: Πάμε.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του πρωινού ραδιοφώνου. Παιδιά, με το φουρνάκι, αλλά δεν με χαλάει ιδιαίτερα, καθώς παίρνω καλό το κοριτσάκι με το οποίο λογικά γίνεται στο Βόρειο Πόλο και το ισοβαθμίζουν. Είμαστε κομπλέ.
0: Είπε το κοριτσάκι μου.
1: Το κοριτσάκι μου, γιατί ισοβαθμίζουν.
3: Τρελαθώ.
4: Παιδιά, καλημέρα. Εγώ που τα πόδια μου είναι η νεκρανάσταση ίδια, προτιμώ άλλους να είναι θερμοφόροι για μένα.
1: Και μένα νεκρανάσταση είναι πραγματικά.
0: Αυτή ήταν η Ελένη. Μισό να ανοίξω και την πόρτα, γιατί έχω πολλά χέρια. Είμαι ο τυραμόλα. Μισό λοιπόν. Πάμε τώρα στην
1: Κυριακή.
0: Την Κυριακή. Έλα, Κυριακή.
5: Εννοείται ότι θα προτιμούσα να είμαι στη θέση αυτού που θέλει να ζεσταθεί, να είμαι μέσα στο κρεβάτι, να χουχουλιάζω. Γιατί κρυώνω πάρα πολύ, και να είμαι κοντά στο σώμα του άλλου, να παίρνω από τη θερμοκρασία του.
1: Καλέ, να παίρνω.
5: Και να μην με νοιάζει έξω ακόμα και να χιονίζει.
0: Μας άναψε πρωί-πρωί.
1: Βάλει και το σωτήρι, σε παρακαλώ.
0: Κάτσε καλή να συνέλθω. Θα πιω λίγο κρύο νερό.
1: Να σε πιάσω, θα σε πιάσω.
0: Πάντα Αγία μου, φούντοσα. Τι λέει εδώ, ποιος είναι ο σωτήρις?
6: Καλημέρα στα παιδιά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Αργύρη, καλημέρα Ζωή. Λοιπόν, σας μιλάει ένας 24ωρος θερμοσύφωνος, μόνιμα. Δεν υπάρχει ούτε κρύο ούτε ζέστη για μένα. Ένας θερμοσύφωνος κινούμενος.
1: Ρε Σωτήρη.
0: Γεια σου ρε Σωτήρη θερμοσύφωνα.
1: Σωτήρης θερμοσύφωνας.
0: Πάμε να ακούσουμε και την Παναγιώτα.
1: Α, περίμενε, φυσικά. Συγγνώμη, πάμε.
7: Συνέχεια, δεν ξέρω ποιο.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι αυτή που κρυώνει συνέχεια και κουνιάζει. Θα ήθελα και αλλαγή κάποια στιγμή να κουνιάσει και κάποιος πάνω μου. Αλλά εντάξει, οκ.
1: Και εγώ βρεσή. Και εγώ βρες Παναγιώτα μου.
0: Είμαι η Παναγιώτα. Είμαι η Παναγιώτα.
1: Παναγιώτα μου, ναι, και εγώ. Και εγώ τα ίδια.
0: Λοιπόν, αυτά είναι μερικά μόνο από τα μηνύματα που στείλατε.
1: Επίσης, ξέρεις τι καταλαβαίνω. Οι άντρες είναι θερμοσύφωνες.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι γυναίκες είναι γουγουλιάρες.
0: Μα το λέει και η έρευνα. Για κάποιο λόγο, επειδή το κέντρο σας είναι ζεστό, τα άκρα σας είναι κρύα.
1: Εμείς έχουμε να κρατήσουμε ζεστό ένα μωράκι, κατάλαβες.
0: Πότε?
1: Όταν. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω Viber.
0: Μέσω Viber θα πάρει κατευθείαν μήνυμα για να πάρει τα δερμοκαλλυντικά του, λοιπόν, παιδιά. The Breakfast Show.

0: εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα του Kiss 92,9. Είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου και στις 24 Οκτωβρίου το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές.
1: Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσατσαρή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία μοναδική αθλητική εμπειρία εκεί στο The Ellinikon Sports Park. Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα, παιδιά, να παίξουμε πάλι. Όνομα Πόλη Ζόφη, το πράγμα, το αγαπημένο σας. Και σήμερα παίζουμε με το γράμμα Θου. Πώς λέμε Θρούμπα.
1: Πώς λέμε Θανάσης.
0: Θρανίο. Αυτό.
1: Χείρορος.
0: 2-10, δεν πρόλαβα να το πω, ρε παιδιά. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται στις γραμμές. 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα, γιατί έχουμε φαγάκι.
1: Έχουμε ζου τσαμπανερία για να πάτε να απολαύσετε ένα φανταστικό δείπνο αξίας 80 ευρώ.
0: Έτσι, το κασέρι ήθελα να μάθω. 80 ευρώ.
1: Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, ένα μαγικό χώρο που σου δίνει την ευκαιρία για ένα ξέχαστο δείπνο κάτω από την Ακρόπολη.
0: Ζου τσαμπανερία, λοιπόν. Έχουμε 80 ευρώ δώρο επιταγή να πάτε να φάτε με την παρέα σας για να παίξουμε όνομα Πόλη Ζόφη, το πράγμα, σε πάρα πολύ λίγο, καλώντας το 2-10-80-50.000 με το γράμμα Θου.

0: Εκεί σε 92,9 λοιπόν, και ήρθε η ώρα να...
1: Θέλω πρώτα να καλημερίσουμε την Ιρό και τη μαμά της που μας έστειλαν μια πάρα πολύ γλυκιά καλημέρα, που ήρθαν χθες και σε είδαν στο θέατρο και περάσανε φανταστικά.
0: Υπέροχες ήταν και η Ιρό και η μαμά της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Πάμε λοιπόν να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε τη φίλη μας τη Μαρία. Καλημέρα Μαρία.
3: Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, να χαρά, εσύ πού σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σου?
3: Στο σπίτι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Έχεις, τώρα, έχουμε δουλειά ή θα ξεκινήσουμε δουλειά στο σπίτι?
3: Όχι, έχουμε δουλειά, έχουμε δουλειά.
0: Ωραία.
1: Μαρτύριο η αγάπη σου λέω. Μαρτύριο.
0: Μαρία, είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα όμως. Ξεκινάει ένα ξημέρωμα, βλέπω φανταστικό. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι.
3: Ναι, το έχω δει, αλλά είναι, για μένα είναι μακρά η μέρα που λέμε. Δηλαδή θα αργήσω να επιστρέψω.
1: Μακράς διαρκείας. Θα τη ζήσω όλη τη μέρα έξω.
0: Καλό κουράγιο. Βάλε τα δυνατά σου, μαράκι μου, να κερδίσουμε την δωρεπιταγή από τα Ζούτσα Παντερία. Τουλάχιστον να κανονίσουμε την παρέα να πάμε να φάμε, να ξεσκάσουμε.
3: Αμήν ρε παιδιά, αυτά περιμένουμε. Λίγο να νιώσουμε άνθρωποι.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σε κάνουμε άνθρωπο. Με το γράμμα θήτα παίζουμε. Ναι. Θέλω να μου είσαι γρήγορη. Τίποτα άλλο δεν ζητάω από σένα.
3: Τέλεια.
0: Λοιπόν, χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα από θήτα.
3: Θάνος.
1: Μία πόλη.
3: Θεσσαλονίκη.
0: Σε αυτά στηρίζονται τα σπίτια.
3: Θεμέλια.
1: Τις μετράμε σε ό,τι τρώμε όταν κάνουμε δίαιτα.
3: Θερμίδες.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Θεολόγος.
1: Είδος ταινίας με πολλή αγωνία και φόβο.
3: Θρίλερ.
0: Ομάδα ηθοποιών που παρουσιάζουν ένα θεατρικό έργο.
3: Θίασος.
1: Ένα αντικείμενο.
3: Θήκη.
0: Ένα
3: θείος.
1: Μπράβο, καλά. Άκου πόσο έχεις ακόμα.
0: Άκου πόσο έχεις ακόμα. Άκου πόσο έχεις ακόμα.
3: Ευχαριστώ.
0: Είσαι φανταστική.
3: Η αλήθεια είναι ότι το έχω κάνει το ξυπνηματάκι μου από τις 5. Οπότε εντάξει.
0: Έχεις διάβγεια.
3: Έχω διάβεια ακριβώς.
0: Μαράκι μου, πολύ χαίρομαι. Γιατί αισθάνομαι ότι αυτό.
3: Πάρα πολύ. Καλή αρχή και στο θέατρο.
0: Ευχαριστώ.
3: Αργύρι μου, να πάνε όλα τέλεια, να σκίσει η παράστασή σου.
0: Ευχαριστώ, μαράκι.
3: Πάντα
0: μου.
3: Σε παρακολουθούμε και πέρυσι είχα έρθει ελληνικό κόσμο. Πολύ καλός.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ χαίρομαι
0: πάρα πολύ, γιατί μάλλον θα σου κέρδισες έτσι ένα πολύ ωραίο ευχάριστο διάλειμμα να πας με την παρέα στο Ζούντσα Παντερία να φάτε έτσι και να απολαύσετε τα γεύματα εκεί.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και αφού παίξαμε, δώσαμε και τα δώρα μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Δευτερούλα σήμερα, παιδιά. 12 Οκτωβρίου, τσάκαρο Δευτέρα. Πάμε να μιλήσουμε έτσι λίγο για πράγματα που σας ταλανίζουν. Για ένα πρώτο ραντεβού, λέμε τώρα. Αν μας έρθει η ώρα εκείνη τη στιγμή, να ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούμε.
1: Πρώτο ραντεβού, πόσα χρόνια έχω να βγω ένα πρώτο ραντεβού.
0: Λοιπόν, πάμε ζωδιακά να το αναλύσουμε το θέμα. Εμπεριστατωμένα, δηλαδή, με έρευνες.
1: 100% αλήθεια είναι, δεν καταλαβαίνω την ειρωνία σου.
0: Πώς συμπεριφέρονται τα ζώδια στο πρώτο ραντεβού? Θα τα πάρουμε με τη σειρά ένα-ένα, θα τα περάσουμε ένα χέρι.
1: Μάλιστα. Να μην μείνει κανένας παραπονεμένος.
0: Να ξεκινήσουμε με τον κρυό. Ένας κρυός, λοιπόν, παιδιά, έχει αποφασίσει αν του αρέσεις πριν έρθει καν το ποτό. Δηλαδή θα φτάσει στον καφενέ.
1: Με το που πατήσει το πόδι του, σε

0: ίδιο. Δεν είναι εύκολο.
1: Ειδικά το Λέοντα, πώς να τον εντυπωσιάσεις, καλέ. Το Παρθενάκι παρατηρεί λεπτομέρειες που ούτε φαντάζεσαι. Αν φοράς το σωστό πουκάμισο με το σωστό παντελόνι, αν το μαλλί σου είναι λίγο πιο χάλια από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Αυτά θα παρατηρεί.
0: Με αγχώνουν αυτά εμένα. Πάμε στον Παρθένο. Ο Παρθένος παρατηρεί λεπτομέρειες.
1: Τον είπα τον Παρθένο.
0: Α, συγγνώμη.
1: Στο ζυγό.
0: Στο ζυγό πάμε. Στον οροσκόπο μου, βεβαίως έχεις δίκιο. Φλερτάρει τόσο φυσικά που δεν ξέρεις αν του αρέσεις. Ή απλώς αν είσαι ευγενικός.
1: Είναι ευγενικός κυρίως.
0: Είναι ο οροσκόπος μου αυτός. Πάλι το δεύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Η κατάρα μου.
1: Σκορπιέ μου, μέχρι να τελειώσει το ραντεβού, θα ξέρεις περισσότερα για το άλλο σου μισό από όσα περίμενες.
0: Το ξώτη μου ήρθε για ένα ποτό και μπορεί να καταλήξετε σε άλλη πόλη. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου.
1: Και εμένα.
0: Να βγω ένα πρώτο ραντεβού και να καταλήξω στη Ρώμη.
1: Αχ, Αργύρη.
0: Θέλω να πάω στη Ζιμπάμπουε.
1: Αργύρη,
0: ας με
1: θέλω.
0: Πάει και στα Κιούρκα. Δεν με νοιάζει. Να με πάει κάπου στο πρώτο ραντεβού θέλω.
1: Να σου πω κάτι. Μήπως είμαι τοξότης, γιατί εγώ έχω αυτή τη διάθεση. Άμα γουστάρω, εγώ τελείωσε. Έχω φύγει.
0: Ναι, αλλά δεν γουστάρω εσένα.
1: Τέλος
0: πάντων. Λέμε για ένα πρώτο ραντεβού άλλο.
1: Ούτε εγώ γουστάρω εσένα. το εγωκεράκι δεν ήρθε και για να χάσει το χρόνο του.
0: Ο υδροχός, τώρα εσύ να δούμε. Το εδώ θα τα πει όλα. Μπορεί να του αρέσεις πολύ και να μην το καταλάβεις ποτέ. Αλήθεια.
1: Κοίτα,
0: δεν το εκδηλώνεις.
1: Εγώ ταυτίζομαι περισσότερο με τον ηχθή που λέει ότι έχει διαλέξει ήδη το τραγούδι της ιστορίας σας. Και είναι και οροσκόπος μου ηχθής. Οπότε μάλλον στα γκομενικά είμαι λίγο πιο ηχθής από ότι υδροχός.
0: Τίποτα. Ένα ηχθή, ένα τοξότη θέλω εγώ. Τίποτα άλλο.
1: Εγώ έχω πάντως ηχθή, άμα θέλεις.
0: Τοξότη.
1: Το ξέρω δεν έχω. Να το βρεις αλλού.
0: Εσείς ποιος τύπος είστε? Για στείλτε μας το Viber 6942-929-929.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα, σύμφωνα με την ιστορία.

0: και αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον KISS FM 89.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: 92,9 Kiss λοιπόν. Είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου, 4 μόλις λεπτά μετά τις 8 και...
1: Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα, γύρω στους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα ανέβει το θερμόμετρο σήμερα στην Αθήνα. Ξεκινήσαμε το πρωί έτσι με 19-20 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος εμφανίζεται μέσα στο πρωί έτσι από, και από το μεσημέρι κάποια συννεφάκια μπορεί να επιστρέψουν. Δεν φοβόμαστε όμως, γιατί δεν νομίζω ότι θα δούμε στάλες βροχή σήμερα. Οι άνεμοι παραμένουν ήπιοι από 1-3 μποφόρ και νομίζω ότι μέχρι Τρίτη, Τετάρτη έτσι θα είναι ο καιρός. Από Τετάρτη λένε ότι κάπως αλλάζει το σκηνικό. Νομίζω ότι θα είμαστε μια χαρά.
1: Κίνηση έχει αυτή τη στιγμή ο Κηφισός από το ύψος στο Αιγάλεο μέχρι και την Αιωνία στην άνοδο. Στην κάθοδο η κίνηση ξεκινάει από τον κόμβο μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι το Αιγάλεο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι έχει αρκετή κινησούλα. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά και. Η Κηφισία στην κάθοδο της, παιδιά μου, από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Χαλάνδρι έχει αρκετή κίνηση και στην άνοδο έχει κίνηση σε αρκετά σημεία.
0: Κουράγιο, παιδιά.
1: Σε αρκετή έκταση.
0: Κουράγιο. Να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση και για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει ξεκινήσει, το οποίο θα μπει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της κυβέρνησης είναι να μην ξεπεράσει σε καμία περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης το 1 ευρώ και 75 λεπτά στην Αγγλία και ή δυνατόν να φτάσει στον καταναλωτή σε πολύ χαμηλότερη τιμή.
1: Για να δούμε.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
5: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
6: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: εξαφανιστώ μια μέρα σαν το Χουντίνι και δεν θα το πάρεις χαμπάρι, Αργύρι μου, εδώ.
1: Τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτό το στίχο? Πάντα ήθελα να σε ρωτήσω και όλο το ξεχνάω.
0: Να τη συμπεριφέρεσαι καλά, γιατί θα γίνει Χουντίνι αυτή, θα εξαφανιστεί. Μάλιστα. Άμα δεν τη συμπεριφέρεσαι καλά, η Ντούα Λίπα.
1: Μάλιστα.
0: Δίκιο έχει.
1: Τη είδα κάπου, βρέθηκε με την Anne Hathaway. Αυτές φιλενάδες γίνανε.
0: Αχ ναι, και κάνανε και βίντεο στο TikTok.
1: Ναι, ναι, πολύ χαρούμενες ήταν. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις τιμωρίες που μας βάζανε μικρά. Είναι οι τιμωρίες που μισούσαμε τότε, αλλά τώρα θα τις εκτιμούσαμε πάρα πολύ, παιδιά.
0: Είμαι απόλυτα σίγουρη. Ειδικά αυτό το θα στις βρέξω.
1: Όχι, θα στις βρέξω δεν ήταν ωραίο.
0: Δεν ήταν καθόλου ωραίο.
1: Εσύ το πας αλλού
0: τώρα. Σε άλλο
1: τώρα,
0: πλαίσιο,
1: είναι...
0: εγώ το πάω σε άλλο πλαίσιο.
1: Τραγικό.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν το εννοώ. Λοιπόν, έτσι όπως το φαντάζεσαι, δεν το εννοώ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο. Δεν είχα χειρότερο όταν με έβαζε η μαμά μου να κοιμηθώ το μεσημέρι, ενώ εγώ ήθελα απλά να βγω γυμνό στα λιβάδια και να τρέχω να παίζω κρυφτό.
0: Μόνο υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο θέλω εγώ. Δεν μπορεί να υπάρξει άμα δεν κοιμηθώ το μεσημέρι.
1: Τότε.
0: Ναι. Τότε δεν κοιμόμουν.
1: Αυτό λέω, είδες πως τα εκτιμάς τώρα.
0: Αλλά θυμάμαι ότι κοιμόταν η μαμά μου και έπρεπε να κάνουμε ισχύα όλοι μέσα στο σπίτι.
1: Επίσης, κάτσε κινητός και μη μιλάς.
0: Αυτό είναι βασανιστήριο και τώρα. Αν το κάνεις, που είμαι υπερκινητική.
1: Το πήγαινε στο δωμάτιό σου, το θυμάσαι?
0: Εγώ ήμουν μόνιμα στο δωμάτιό μου. Μου ναι. Άρεσε.
1: Εγώ θυμάμαι ότι όταν έκανα καμιά ζημιά μου λέγε πήγαινε τώρα στο δωμάτιό σου. Πού να ξέρω ότι θα έρθει η ώρα που θα
0: κλεινόμουν. Θα παρακαλάς να είσαι στο δωμάτιό σου. Τιμωρία για όλο το Σαββατοκύριακο. Θεέ μου, η καλύτερη δικαιολογία, παιδιά. Είμαι τιμωρία. Δεν μπορώ να βγω τώρα.
1: Δεν μπορεί κάποιο να μου πει να κάτσω τιμωρία το Σαββατοκύριακο σπίτι μου.
0: Πραγματικά. Ενώ τότε μας κακοφαινόταν. Δηλαδή, κοπανάγαμε πόρτες. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Είναι άδικο, μανούλα.
1: Το δεν έχει γλυκό.
0: Αυτό είναι τιμωρία και τώρα.
1: Αυτό είναι τιμωρία και τώρα. Αλλά τώρα θα έχουμε συνέστηση ότι το γλυκό θα το πληρώσουμε με αίμα στο γυμναστήριο.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ενώ
0: αυτό.
1: Είναι, η μανούλα μας φρόντιζε.
0: Θα πας για ύπνο από νωρίς.
1: Αυτό με τον ύπνο πολύ με σύγχυζε μεσημέρι βράδυ.
0: 9 η ώρα να με βάλεις, δεν κοιμηθώ, θα κοιμηθώ εγώ.
1: Μα ποιο παιδί το βάζεις 8.30 ώρα που μας βάζανε να κοιμηθούμε, ρε παιδί, μια σχοθούμε το πρωί.
0: 8.30 ώρα.
1: 8.30 ώρα βάζουν τα παιδιά για ύπνο.
0: Αργύρι, θέλω να σου πω ότι εγώ σπίτι μου κοιμόμουν από ό,τι κοιμόντουσαν οι μεγάλοι. 12 η ώρα. 1 η ώρα.
1: 6 έξω μέχρι να ανάψουν τα φώτα.
0: Θυμάμαι, είχα βγει το πρώτο μου ραντεβού τώρα εκεί πέρα στα 15. Τίποτα. Αθώα πράγματα τότε. Και επειδή είχα αργήσει λίγο μετά τις 12, ναι, η μαμά μου είχε γίνει έξαλλη. Έξαλλη. Με έπαιρνε τηλέφωνα και ούρλιαζε, οριότανε.
1: Δεν θα δεις τηλεόραση σήμερα για τιμωρία.
0: Αυτή είναι μια ωραία τιμωρία.
1: Έχω να ανοίξω την τηλεόρασή μου πάνω από 2 μήνες. Οριακά δεν θυμάμαι αν λειτουργεί.
0: Τώρα έχουμε το TikTok. Τώρα δεν μας νοιάζει να δούμε τηλεόραση.
1: Γρήγορα για ύπνο χωρίς βραδινό. Αυτό είναι τιμωρία και τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάω το βράδυ. Γεια στείλτε. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Σε παρακαλώ, μείνε. Ουρλιάζει ο Μπένσον Μπούν στον αέρα του 92,9.
1: Καλά, καλέ, μην κάνεις έτσι, θα κάτσω.
0: Θα κάτσεις. Μην φύγεις, σε παρακαλώ. Έχω abandonment issues. Λοιπόν, Αργύρη μου, θέλω να σου πω για μια φανταστική σελίδα που βρήκα στο Instagram.
1: Ναι.
0: Η οποία πραγματικά δεν περίμενα ότι μια συνήθεια των ανθρώπων θα αποκτούσε αυτή τη σελίδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πολλούς fans.
0: Έχει πολλούς fans. Έχει 80.000 followers,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αφορά μια συνήθεια που έχει το 90% των ανθρώπων όταν ταξιδεύει με αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Κατά την προσγείωση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι κάνουμε κατά την προσγείωση συνήθως που είναι πολύ εκνευριστικό?
1: Το σταυρό μου που φτάσαμε.
0: Αυτό σίγουρα. Το χειροκρότημα εμένα μου σπάει πάρα πολύ τα νεύρα.
1: Όχι, μ' αρέσει.
0: Γιατί σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει γιατί όσο πιο ομαλή είναι η προσγείωση, τόσο πιο γατών είναι ο πιλότος και θέλω να τον επιβραβεύσω. Γιατί πού θα τον βρω να το πω?
0: Εγώ νόμιζα ότι χειροκροτούμε που φτάσαμε, καλέ.
1: Όχι, καλέ. Και αυτό, αλλά και που μας έφερε ο πιλότος ασφαλής.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν.
1: Εκτός αν δεν έχεις πετύχει σε προσγείωση που.
0: Φυσικά.
1: Με το που ακουμπάς στη γη.
0: Αργύρι, φυσικά.
1: Γίνεται η εκτόξευση.
0: Φυσικά. Που ξαναφεύγεις μετά προς τα πάνω. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη συνήθεια που κάνουμε που είναι πολύ εκνευριστική, που δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είναι εκνευριστική. Αυτό προσγειωνόμαστε και με το που φτάσει το αεροπλάνο εκεί που είναι να φτάσει, σηκώνονται όλοι όρθιοι.
1: Ναι.
0: Για να βγουν έξω γρήγορα. Ενώ είναι κλειστές οι πόρτες, είναι κλειστά τα πάντα. Και σου λένε οι αεροσυνοδοί.
1: Έχει μια διαδικασία.
0: Παρακαλώ πολύ, καθίστε. Παρακαλώ. Εμένα όμως, ποιο είναι το πισινό μου 3 ώρες πτήση? Δηλαδή δεν με νοιάζει να σηκωθώ για να βγω. Με νοιάζει να σηκωθώ για να σταματήσει να μην πονάει ο πισινό μου.
1: Κοίταξε, τώρα που το λες θα προβληματιστώ και θα σου πω ότι εγώ παρασέρνομαι από τους άλλους. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν έχω την τάση να σηκωθώ, αλλά βλέπω τους άλλους να σηκώνονται και λέω, μάλλον πρέπει να σηκωθώ. Εν τω μεταξύ, αν είμαι και στο διάδρομο, είναι άλλοι δύο από μέσα μου.
0: Ναι.
1: Ο ένας, λέω, μάλλον οι άνθρωποι θέλουν να βγουν. Αλλά και να βγουν, πού να πάνε?
0: Μα δεν έχουν να πάνε και πιθανά.
1: Και σηκωνόμαστε όρθιοι και περιμένουμε όλοι μαζί.
0: Απλά καθόμαστε όρθιοι και περιμένουμε να βγούμε έξω.
1: Αυτό έχει εξήγηση.
0: Αυτό η εξήγηση που έχει. Καταρχάς είναι πολύ εκνευριστικό για τους αεροσυνοδούς αυτό.
1: Δηλαδή, το
0: τους προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλο.
1: Γιατί αυτοί ό,τι είναι να κάνουν, αυτό θα κάνουν. Δεν αλλάζει κάτι που σηκωνόμαστε εμείς όρθιοι.
0: Ναι, απλά τους έχει όλους όρθιους, δεν μπορούν να περάσουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και είναι λίγο βασανιστήριο. Γιατί πρέπει να βγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα τους πει το πλήρωμα. Όχι να είναι όλοι όρθιοι και να βγαίνουν μπούγιο έξω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, μην το κάνετε αυτό, γιατί κάνετε τη ζωή κάποιων ανθρώπων δύσκολη. Δουλεύουν και αυτοί κάνουν τη δουλειά. Ο πισινός σου βάλει μαξιλάρι. Ξέπιασέ το.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Ποιο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινούνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 92,9

0: Ερχόμενη Δευτερούλα, 12 Οκτωβρίου, εδώ στον 92,9. Και είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30 και να πούμε χρόνια πολλά.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Τασούλη μας, εδώ τον ηχολήπτη
0: μας. Τασούλη μας, εσύ χαιρόμαστε να είσαι πάντα γερός και δυνατός και αστείος και όμορφος.
1: Και χρόνια πολλά σε όσους επίσης έχουν γενέθλια σήμερα και όσοι γιορτάζουν. Να σας πω εμένα τώρα ποια είναι τα θέματα που με ταλανίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πόσο, 12 Οκτωβρίου. Εμένα με νοιάζει πότε αλλάζει η ώρα.
0: Ναι.
1: Πότε είναι η επόμενη αργία.
0: Ναι, 28η.
1: Πότε είναι η Black Friday.
0: Α, φυσικά, στο τέλος του Οκτώβρη δεν είναι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: αυτά σου, θα περιμένεις να σου πάρω δώρο στην Black Friday.
1: Έτσι, οικονομία, μην είμαστε τώρα.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: τώρα
1: είμαστε για έξοδα.
0: Έχεις να μου δανείσει 10 ευρώ να σου πάρω ένα δώρο.
1: Πλησιάζει λοιπόν η Black Friday και οι καταναλωτές ετοιμάζονται για την περίοδο των μεγάλων εκτόσεων στα εμπορικά καταστήματα. Η φετινή λοιπόν Black Friday πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Έχουμε ακόμα, οπότε καθίστε να συγκεντρωθείτε και να βρείτε τι ελλείψεις έχετε. Ωστόσο, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, οι εκτόσεις θα έχουν ξεκινήσει νωρίτερα. Απλά η Black Friday είναι 27
0: Φυσικά,
1: Νοεμβρίου.
0: Φυσικά, και υπάρχει μετά και η Cyber Monday που
1: τη Δευτέρα,
0: είναι
1: 30.
0: Οι online αγορές σε μεγαλύτερες εκτόσεις.
1: Παρασκευή λοιπόν Black Friday 27 Νοεμβρίου, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, Cyber Monday.
0: Στη Cyber Monday θα σου πάρω δώρο για να μην πάω και από μαγαζί και κουραστώ και χαλάσω και βενζίνη.
2: Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: 92,9 Kiss λοιπόν. Καλή εβδομάδα, Δευτερούλα 12 Οκτωβρίου. Και ξεκινάει πάλι σήμερα ο Γολγοθάς. Να βρούμε τον νικητή των 1000 ευρώ. Στην παρέα μας για να παίξει σήμερα είναι η Αριάδνη. Καλημέρα Αριάδνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μάλιστα. Να σας πω λοιπόν τι έπαθα όταν πήρα την Αριάδνη τηλέφωνο να της πω ότι έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα. Λέω, αγάπη μου, δίνεις τη μαμά? Μου λέει, εγώ είμαι η μαμά. Γιατί η Αριάδνη έχει μια φωνούλα που είναι λες και είναι 5 χρονών. Τι γίνεται? Πώς είσαι, Αριάδνη?
1: Ευχαριστώ, αλλά ναι. Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Την πατάνε και άλλοι όταν σε παίρνουν τηλέφωνο? Την πατάνε και άλλοι όταν σε παίρνουν τηλέφωνο?
1: Έχει ξανατύχει, ναι, αλλά επειδή νόμιζα, λέμε πως είναι κάτι για τη μικρή, γι' αυτό μόλις μου πες, δώστε μου τη μαμά.
0: Λοιπόν, Αριάδνη, να σου πω τι θα γίνει. Είναι Δευτέρα σήμερα, θα πάρουμε τα 1000 ευρώ.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Τι θα τα κάνεις άμα τα κερδίσεις?
1: Άμα τα κερδίσω, ψώνια, ταξίδι.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, ας ονειρευτούμε ότι θα τα κερδίσουμε και ας κάνουμε το καλύτερό μας, ναι. Τι λέμε όταν κολλάμε?
1: Άλλη.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο, θα είμαστε γρήγοροι.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Λοιπόν, πάρε μια βαθιά ανάσα γιατί σε ακούω αγχωμένη και δεν πρέπει. 3, 2, 1. Καλή επιτυχία.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά? Ποιο ήταν ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών?
1: Washington.
0: Πώς λέγεται το κλάσμα του οποίου ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρανομαστή?
1: Άλλη.
0: Ποιο μουσικό κλειδί χρησιμοποιείται συνήθως για τις ψηλές νότες? Ποια εταιρεία είναι η ιδιοκτήτρια του Facebook, του Instagram και του WhatsApp?
1: Meta.
0: Τι σημαίνει ο όρος DM στα social media?
1: Direct message.
0: Πώς ονομάζεται ο ιερός ποταμός των Ινδουιστών στην Ινδία?
1: Χάγης.
0: Σε ποιο Χάγης. Χρόνο βρίσκεται το ρήμα «έχω διαβάσει»?
1: Παρακείμενο.
0: Πόσο κάνει 58-27?
1: 29.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βραζιλίας?
1: Σαο Πάολο.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά? Είσαι καλή, εσύ είσαι καλή.
3: Ήσουν καλή, ήσουν καλή, φιλενάδα.
0: Φιλενάδα, είσαι καλή.
1: Δεν ήμουν αρκετά καλή.
0: Μωρό μου, ήσουν καλή, αλήθεια σου λέω.
3: Αλήθεια, ήσουν καλή, καλή.
0: Γιατί σε ρώτησα αν έχεις ακούσει απαντήσεις και μου πεις ότι δεν έχεις ακούσει. Επομένως, όλες που απάντησες, 1, 2, 3, 4, 5.
3: Η πρωτεύουσα του Καναδά είναι η Οτάβα. Όχι το Κεμπέκ. Το κλάσμα του οποίου ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρανομαστή είναι το γνήσιο κλάσμα. Το μουσικό κλειδί που χρησιμοποιείται για τις ψηλές νότες είναι το κλειδί του σολ.
0: Το γνωστό κλειδί
3: αυτό
0: του σολ.
3: Ναι, δηλαδή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν έλεγες...
1: Και ξέρω και πιάνο, είναι τραγικό γιατί ξέρει ότι είσαι πιάνο.
0: Είναι, ναι, είναι αυτό που σου έλεγα, μωρό μου, ότι μπορεί να σε ρωτήσω κάτι απλό και να κολλήσεις λόγω του άγχους.
3: 58-27 κάνει 31, όχι 29. Και η πρωτεύουσα της Βραζιλίας είναι η Μπραζίλια.
0: Μπραζίλια.
3: Μπραζίλ.
0: Λοιπόν, ήταν μια πολύ έντιμη προσπάθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ήσουν η καλύτερη μέχρι στιγμής, να ξέρεις. Ναι. Έδωσες περισσότερες απαντήσεις από όλους.
0: Ναι, και δεν είχες ακούσει κιόλας.
1: Και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Να συνέχεια.
0: Να συνεχίσεις να μας ακούς. Έλα.
1: Φιλάκια.
0: Φιλάκια, καλό μου. Φιλιά.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. 90's to now. 92,9 Kiss.

Kiss Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κις 92,9. Καινούρια εβδομαδούλα είναι έτσι στο κατόπι. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Καλημέρα στα παιδιά στο Viber που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα σε όσους ήρθατε γενικότερα στον αέρα στην παρέα του Κις 92,9. Και πάμε λίγο έτσι να κουσκουσάρουμε. Δυστυχώς όχι ευχάριστα.
1: Κις κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Και λέω όχι ευχάριστα, γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν παίρνουν καλύτερο πίκη. Ενώ είχαμε ευχηθεί την προηγούμενη εβδομάδα
2: να πάνε όλα να καλά πάνε μεταξύ Καρβέλα Βύση.
0: Ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία είναι τόσο στενάχωρη. Τέλος πάντων, αρχίσαν τα παρατράγουδα τώρα. Στο μικροσκόπιο φυσικά η συναυλία του ΟΑΚΑ. Για τα έσοδα και ένα δάνειο που ακούστηκε ότι έχει πάρθει 500.000 ευρώ και είναι λογικό σε φορολογικό ξεσκόνισμα από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ φυσικά, που έγινε με τεράστια επιτυχία πριν λίγες μέρες, με αφορμή τις αποκαλύψεις και τα πειρά που ανταλλάσσονται δημόσια μεταξύ της τραγουδίστριας και του Νίκου Καρβέλα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΕΔΕ εξετάζουν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τη διοργάνωση, από τα συμβόλαια των καλλιτεχνών, των μουσικών, των τεχνικών, ως τα εισιτήρια που εκδόθηκαν, τις προσκλήσεις που διατέθηκαν και τα πνευματικά δικαιώματα φυσικά που καταβλήθηκαν στους δημιουργούς. Ελέγχονται επίσης τα τιμολόγια που εκδόθηκαν από χορηγούς και διαφημιζόμενους, καθώς και τα οικονομικά.

0: που σε αγαπήσαμε ως ένα.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι
1: είναι
0: δεν
1: αυτό,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι και αυτοί αγαπιούνται ως ένα, ρε παιδί μου. Κάτι έχει μπει εκεί πέρα και έχει.
1: Κάτι έχει μπει ανάμεσα. Έχει κλείσει
0: τώρα εκεί πέρα.
1: Κάτι, κάποιο μπήκε ανάμεσα.
0: Τα ζώδια είναι, το φεγγάρι.
1: Το φεγγάρι. Δεν έχει καλό φεγγάρι.
0: Να φύγει.
1: Πάμε να ακούσουμε Αλιζέ Μουαλολιτά, αυτό το τραγούδι που μα άρεσε πάρα πολύ. Εγώ το άκουγα από μικρή συνέχεια και πάμε να το ξαναθυμηθούμε.

0: καμέ.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright.

0: Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
4: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Νάσης Μάντρα. Άκου, κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Μπρεχ.

0: Υπέροχος ήλιος από το παράθυρο του Kiss 92,9. Ρίξτε μια ματιά από το παράθυρό σας και θα δείτε, θα σας φτιάξει η διάθεση με έναν ωραίο πρωινό καφέ και τις 90 του Now επιτυχίες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Δεν μπορεί η μέρα να μην ξεκινήσει καλά. Σήμερα λοιπόν αναρωτιέμαι, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ναι, λοιπόν, θα σας απαντήσω. Με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν. Και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber έχει και σταθερό.
1: Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχεις να κάνεις? Να μπεις τώρα στο ΔΕΗ.gr / Fiber για να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, σήμερα και σήμερα μάλλον, ό,τι προλάβουμε να χαρούμε, λιακαδίτσα θα έχει. 24 με 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στο πικ το μεσημέρι η θερμοκρασία. Κάτι συννεφάκια σε κάποιες περιοχές της Αθήνας δεν είναι τίποτα ανησυχητικό, θα φύγουνε. Και η θερμοκρασία το βράδυ σταθερά θα πέσει εκεί στους 20-21 βαθμούς Κελσίου. Να τις χαρούμε τις μέρες αυτές, γιατί λένε τα προγνωστικά ότι από Τετάρτη, Πέμπτη αλλάζει το σκηνικό και πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς.
1: Κίνηση, έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά. Στον Κηφισό, αυτή τη στιγμή από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο, τα πράγματα είναι βασανιστικά. Αττική οδός από ύψος Άνω Λιωσίων μέχρι και το Μαρούσι, η Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Όπως και η Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Ο Πειραιάς έχει αρκετή συμφόρηση. Τώρα στο λιμάνι βλέπω εδώ πέρα, στην Ομυρίδους Κυλίτση. Πολύ μου αρέσει αυτός ο δρόμος. Ομυρίδους Κυλίτση.
0: Πού είναι αυτό?
1: Τον Πειραιά είναι.
0: Okay.
1: Τον Πειραιά.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τι αναστρέφει 10 χρόνια εγκεφαλικής φθοράς, παιδιά.
1: Oh.
0: Ζωή, ετοιμάσου.
1: Ετοιμάσου.
2: 90s to now. Όταν ακούς Alex Warren. Είσαι στον 92,9 Kiss.

0: 9 και 10 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και it's time.
1: It's time. Λοιπόν, εντάξει, στο site του Kiss, παιδιά, γίνονται τα καλύτερα και εμείς φροντίζουμε να σας στέλνουμε στα καλύτερα θεάματα Kiss World Concerts 2026 και αυτή τη φορά θα σας στείλουμε στη Mariah Carey. Αλλά όχι μόνος σας, θα έρθει και ένας παραγωγός του Kiss μαζί σας, αλλά δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε ποιος θα είναι.
0: Έχουμε αποφασίσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξέρουμε ποιος είναι ο τυχερός.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, εσείς τυχεροί θα είστε με όποιον και να έρθει μαζί σας, παιδιά, γιατί θα είστε μια τρελοπαρέα που θα πάτε να δείτε τη Mariah Carey από κοντά.
1: Λοιπόν, ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey, Christmas Time in Malta, στις 8 Δεκεμβρίου. Ένας τυχερός με το Plus One του και με ένα ραδιοφωνικό παραγωγό του 92,9 Kiss θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο νύχτες σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία. Για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, μπαίνεις τώρα στο site του Kiss, kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια, όχι πακέτα.
0: Η Genius Travel, παιδιά, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Χριστουγεννιάτικη εκδρομή σου λέει 9 ημερών σε Αίγυπτο για να κάνεις ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, αλλά και στην 8ήμερη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο, όπου κάνεις αλλαγή χρονιάς μέσα στην έρημο γύρω από φωτιά κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας.
1: Ζήλεψα τώρα.
0: Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και πιστέψτε με, θα μαγευτείτε από τις επιλογές που θα έχετε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

Young. Kiss Breakfast Show. Kiss 92,9 Kiss.

0: Είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss που είναι εδώ για να κάνει τη Δευτέρα σας λίγο πιο υποφερτή.
1: Παιδιά, και αυτή τη Δευτέρα τώρα που μας ξημέρωσε, σας έχω μια έρευνα πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ τρομακτική, θα έλεγα. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, το να κάνεις ένα διάλειμμα από το smartphone σου, ακόμα και ένα σύντομο διάλειμμα, μπορεί να αντιστρέψει χρόνια εγκεφαλικής βλάβης που συνδέεται με την εντατική χρήση κοινωνικών δικτύων. Με αποτέλεσμα που οι ερευνητές περιγράφουν ως πιο ισχυρά από ορισμένες κλινικές θεραπείες. Δηλαδή, το να αφήσεις λίγο το κινητό στην άκρη, έστω και για μια εβδομάδα 10 μέρες, σου λέει ότι είναι ό,τι πιο ευεργετικό μπορείς να κάνεις για τον εγκέφαλό σου. Σε μια από τις μεγαλύτερες μελέτες του είδους, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 467 συμμετέχοντες με μέση ηλικία τα 32 έτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόλις 14 μέρες χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των smartphone οδήγησαν σε βελτίωση της παρατεταμένης προσοχής, της ψυχικής υγείας και της γενικής ευεξίας. Σου λέει ότι η φθορά από το smartphone είναι πιο μεγάλη από ότι από το laptop.
0: Μα είναι αλήθεια, γιατί το smartphone το έχεις όλη την ώρα πάνω σου και το κοιτάς συνέχεια, ενώ στο laptop θα πας συγκεκριμένη στιγμή, ρε παιδί.
1: Ακριβώς, είναι σοκαριστικό.
0: Να σου πω κάτι. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσω να αφήσω λίγο καιρό το κινητό στην άκρη. Δεν αντέχω άλλο.
1: Γιατί δεν το κάνεις?
0: Πώς θα το κάνω? Έχουμε
1: μια εβδομάδα.
0: Μα έχουμε και δουλειές.
1: Θες να το κάνουμε? Θες να βάλουμε ένα challenge?
0: Μέσα είμαι.
1: Τι μέσα είσαι? Εσύ
0: μέσα
1: δεν έχεις κόψει το τσιγάρο ακόμα? Θα κόψει το κινητό.
0: Όχι, όχι, το κινητό το κόβω πιο εύκολα. Αλήθεια σου λέω, είμαι ως εδώ με τα social media.
1: Θέλεις να συναντηθούμε με τους ακροατές μας και να κάνουμε ένα challenge?
0: Πώς θα μας στέλνουν στο Viber, εσύ, Αργύρη?
1: Όχι να μας στέλνουν. Όχι, εσύ, δεν λέω αυτό. Λέω, το Viber είναι στην καθημερινότητα. Εγώ λέω να απενεργοποιήσουμε
0: τα social media.
1: Όλα!
0: Όλα τα. Μέσα είμαι.
1: Για...
0: αλήθεια σου λέω.
1: Μια εβδομάδα για αρχή.
0: Θες να το κάνουμε από σήμερα?
1: Από σήμερα.
0: Έχεις να ανεβάσεις βίντεο τώρα, μαγειρικό. Οπότε το σκέφτεσαι. Είδες. Αυτή
1: όχι,
0: είναι η δυσκολία.
1: Αυτό είναι δουλειά. Αυτό θα ανέβει τέλος. Να μην σκρολάρεις.
0: Ναι, ναι, χαίρο πολύ τώρα. Άμα είναι να. Και το τσιγάρο. Άμα έχω τα τσιγάρα μαζί μου, φυσικά και θα κάνω.
1: Εγώ το κόψα
0: και
1: τσιγάρο.
0: Και δεν θα το πω και σε κανέναν. Εγώ καπνίζω πολύ λιγότερα χρόνια. Δεν βάτα, δεν βάλω.
1: Για πάντα εγκεφαλικά παράλληλα. Για πάντα.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό μας αξίζει. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show.

0: Ετοίμασε βαλίτσα, Αργύρι μου. Πακέτα ρε, όσα περισσότερα χειμωνιάτικα ρούχα έχεις, ναι. Γιατί φεύγουμε.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε στη Δανία. Στη Δανία είναι πάρα πολύ μάγκες, Αργύρι μου, γιατί βλέπουν τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα με την ανάπτυξη του AI, ναι. Και σου λένε κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια πρόταση, δημιουργείται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα προστατεύει τους πολίτες από το να παίρνουν την εικόνα τους και τη φωνή τους. Αυτό που κάνουν με το AI που δημιουργούν διάφορα, ρε παιδί μου, βίντεο κτλ.
1: Καλή, προχθές διάβαζα ότι ένας λέει έφτιαξε ένα βίντεο με τον Ρονάλντο να ζητάει λεφτά από μία και της πήρε 200 ευρώ. Αυτή η χαζοβιόλα τώρα.
0: Μα έχει βγει και το θέμα με τον Ρονάλντο. Συνεχίζει ο Ρονάλντο και παίρνει λεφτά στον κόσμο.
1: Ναι, δηλαδή δεν δηλαδή, αυτή η γυναίκα τώρα. Δηλαδή, αν ήταν ο Ρονάλντο, ειλικρινά, πες ότι ήταν.
0: 200 ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα, να πληρώσω το ενίκιο.
1: Μα θέλω να πω, ρε παιδί μου, και εμείς λίγο προσοχή, λίγο να ψηλιαστούμε.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, τα πράγματα όμως είναι επικίνδυνα, γιατί υπάρχουν οι τηλεφωνικές απάτες οι οποίες καλπάζουν στις μέρες μας. Σε παίρνουν τηλέφωνο, χρησιμοποιούν τη φωνή σου, χρησιμοποιούν τη φωνή του παιδιού σου. Τέλος πάντων, είναι επικίνδυνο. Οπότε οι άνθρωποι εκεί πέρα στη Δανία αποφάσισαν να το αλλάξουν αυτό και πλέον οι άνθρωποι που ζουν εκεί θα έχουν πνευματικά δικαιώματα για την εικόνα τους και για τη φωνή τους. Το ακούς? Είναι τρελό αυτό. Θα μπορούν βέβαια να τα χρησιμοποιήσουν για σάτυρα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ισχύει μόνο όμως για τους ηθοποιούς ή τα γνωστά πρόσωπα. Ισχύει για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους Δανούς πολίτες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το νομοσχέδιο.
1: Και δημιουργεί και ένα δεδικασμένο για να ξεκινήσουν και οι άλλοι σιγά σιγά να νομοθετούν με αυτόν τον τρόπο σε σχέση
0: φυσικά,
1: με το AI.
0: Φυσικά. Και θα μπορούν μάλιστα να πάρουν και αποζημίωση. Δηλαδή μπορούν να κάνουν μήνυση και να πάρουν χρήματα.
1: Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μαζεύεται. Καλό είναι που το κάνουν οι άνθρωποι και καλό είναι που δίνουν το παράδειγμα. Αλλά ειλικρινά πια δεν ξέρω αν μαζεύεται.
0: Από ένα σημείο και μετά θα είναι δύσκολο να αποδειχτεί. Κατάλαβες. Αυτό πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μπορούμε να αποδείξουμε ότι κάτι είναι AI. Γιατί τώρα αποδεικνύεται. Έτσι όμως, όπως εξελίσσεται το πράγμα, σε λίγο δεν θα μπορείς να αποδείξεις ότι κάτι είναι AI.
1: Και δεν θα φαίνεται κιόλας. Τώρα φαίνεται ακόμα.
0: Ελάχιστα. Υπάρχουν και καλά προγράμματα. Δεν ξέρω, όχι σαν τη βίση στο ΑΚΑ. Υπάρχουν και καλά προγράμματα που δεν φαίνεται ότι είναι AI.
1: Ο ΑΚΑ.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρι και τη ζωή. 96.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
6: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: Σπύρος Ρωματζώτης στην παρέα μας εδώ στον Αερωτική 92,9, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και πραγματικά δεν έχω χειρότερο από τους ανθρώπους που δεν ξέρουν τι θέλουν. Και μιλάω για τον Elon Musk.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ειλικρινά.
1: Αυτό.
0: Είχε μία πλατφόρμα, την αγόρασε, λύσαξε να την πάρει, την πήρε, τη λέγανε Twitter, τη άλλαξε όνομα, δεν και καλά, την είπε X.
1: Που κανείς, όλοι λέμε Twitterούμε, δεν λέμε εξάρουμε.
0: Εντελώς. Και τώρα. Θέλει ξανά το. Προσπαθούν να πάρουν. Αφού το άφησε το σήμα.
1: Ναι, το άφησε. Πάει το πουλί, πέταξε. Πέταξε το πουλάκι, αγόρι μου.
0: Και
1: το έχει πάρει πίσω.
0: X, μια εταιρεία θέλει να πάρει, να αγοράσει αυτό το σήμα και αυτά τα δικαιώματα για να φτιάξει μια καινούργια πλατφόρμα. Α, και να τη λέει Twitter.
1: Και να τη. Άκου τώρα.
0: Και στράβωσε αυτό τώρα.
1: Η startup Operation Bluebird λάνσαρε το Twitter.now. Μια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί το όνομα, το μπλε χρώμα και το πτηνό του παλιού Twitter, υποστηρίζοντας ότι αφού το X τα παράτησε.
0: Και πόσο καιρό τώρα, πάρε για χρόνια. Δηλαδή,
1: παρατήσει, ναι. Δεν πια το εμπορικό του σήμα, μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Σου λέει ότι η πλατφόρμα αυτή προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο social media. Με μεγαλύτερη, ψηλότερη ασφάλεια που συνεργάζεται και με το Google Gemini. Ωραία. Το X λοιπόν του Elon Musk έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Άκου τώρα.
1: Για παραβίαση εμπορικών σημάτων.
0: Γιατί δεν το αγόρασε και αυτό παράλληλα.
1: Πραγματικά, γιατί δεν
0: το είχε.
1: Νομίζω ότι δεν το ανήκει πια. Και αυτοί μάλιστα τώρα βρίσκονται στα δικαστήρια και δεν έχει κριθεί ακόμη αν επιτρέπεται στην Operation Bluebird να κρατήσει το πουλί.
0: Τι θέλει ο Elon Musk το πουλί, αφού το διώξε το πουλί. Πέταξε το πουλί, έφυγε.
1: Πέταξε το πουλί, πραγματικά.
0: Γιατί να μην πάει σε μια άλλη καρδερίνα.
1: Πραγματικά. Είναι σαν να χώρισε ο Elon Musk και να το άφησε το πουλί να φύγει και τώρα να το ζητάει πίσω.
0: Έξαλλο με έχει κάνει, πραγματικά, που δεν ξέρει τι θέλει. Έχει τόσα λεφτά και δεν ξέρει τι να κάνει.
1: Αχ, αυτό. Μακάρι μια στιγμή να είμαι κι εγώ έτσι. Έχω τόσα λεφτά που να τσακώνομαι για τα εμπορικά σήματα των μεγάλων επιχειρήσεων που θα έχω.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
4: This is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mood. All I want for
2: Christmas is Kiss. Δύο από εσάς μαζί με έναν παραγωγό του Kiss θα βρεθείτε στη Μάλτα στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό Μαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι 1 ή 7?
11: 1 είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
12: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams. Το musical.
12: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
13: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
14: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
13: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
15: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
2: 92,9 Kiss.
17: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: 92,9 Kiss, εδώ με τρελό κέφι ήρθε η Βρυδίκη Βαλαβάνη τώρα και μας ξεσήκωσε για τα καλά. Και πάμε να μάθουμε παρουσία της Βρυδίκης.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, Βρυδίκη μου και εσείς που μας ακούτε, ήξερες ότι τα κοράκια διδάσκουν στα μικρά τους να μισούν τους ίδιους ανθρώπους που μισούν και τα ίδια?
1: Είμαστε κι εμείς κοράκια!
0: Κορακοζόητοι είμαστε.
1: Εγώ έχω μάθει στο Χωσέ να μισεί τους ίδιους που μισώ εγώ.
0: Λοιπόν, άκου, η εκπληκτική νοημοσύνη αυτών των υπέροχων πτηνών, των κορακίων, επιβεβαιώνεται από μελέτες του Πανεπιστημίου του Σιουάνσιγκτον. Αυτά λοιπόν τα εξαιρετικά έξυπνα πουλιά αναγνωρίζουν μεμονωμένα ανθρώπινα πρόσωπα, κρατούν μνησικακία για χρόνια, σου λέει για 17 χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις, αν τους κάνει κάτι πάρα πολύ βαρύ δηλαδή, και μεταδίδουν ενεργά αυτή τη γνώση για τους επικίνδυνους ανθρώπους στα μικρά τους μέσω της κοινωνικής μάθησης.
1: Να σου πω κάτι, είναι τέλειο. Μην κάνεις κακό σε κοράκι, θα σε κυνηγάνε γενιές και γενιές. Δηλαδή από τη μάνα μέχρι το τρισέγγωνο θα σε κυνηγάνε από πίσω.
0: Τώρα τι κακό να κάνεις ένα κοράκι?
1: Τι κακό, μπορεί να μην το δώσεις ψίχουλα, μπορεί να το τρομάξεις, να το κάνεις από εδώ κοράκι.
0: Μπάτσες, φίλε.
1: Μπάτσες. Γι' αυτό τα κοράκια, να σου πω κάτι, το κοράκι το έχεις δει με τον Μπράντον Λι. Πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία. Τέλος πάντων, δεν κατέληξε καλά για τον Μπράντον Λι, βέβαια, γιατί έχασε τη ζωή του στα γυρίσματα. Αλλά να σου πω ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία και όταν την είχα δει πρώτη φορά, την έχω δει γύρω στις 30 φορές στη ζωή μου, ήθελα να έχω κατοικίδιο κοράκι μετά από αυτό. Δεν έκατσε όμως. Είχαμε άλλα. Είχαμε μέχρι και ρουραίο κατοικίδιο, το ξέρεις. Είχαμε γύρω στα 30 χαμστεράκια. Είχαμε ένα ιγκουάνα 2 μέτρα. Είχαμε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εμείς κάτι γαλοπούλες.
1: Η Ευρυδίκη Παλαμάρη είχε πάθει σοκ. Είχες γαλοπούλα?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. The Breakfast Show κάθε πρωί.

0: 92,9 Kiss. Και παιδιά, ήρθε αυτή η ώρα που πρέπει να δούμε πώς θα κυλήσει η μέρα μας και η εβδομάδα μας ζωδιακά. Γιατί εγώ δεν κάνω τίποτα να διαβάσω το ζωδιό.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, η εβδομάδα ξεκινά λοιπόν με νευρικότητα.
1: Ω, μην το ξαναπείς ποτέ στη ζωή σου αυτό.
0: Ποτέ.
1: Είμαστε μπες στη χαρά σήμερα.
0: Υπάρχει αιτία γι' αυτό. Γιατί σου λέει η Σελήνη στο Σκορπιό συγκρούεται με τον Άρη στο Λέοντα. Κατάλαβες τι έχουμε πάθει.
1: Μάλιστα.
0: Προσοχή λοιπόν σε εντάσεις, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι.
1: Έλεος. Δεν είμαι έτοιμη. Θα πάω να κοιμηθώ σήμερα.
0: Ναι, πρωτότυπο. Το βράδυ σου λέει η σύνοδο Σελήνη Ερμή φέρνει σημαντικά μηνύματα και αξιολογίες. Πάμε να δούμε αναλυτικά, μπας και υπάρχει σωτηρία που δεν το βλέπω. Λοιπόν, Κρυέ. Φίλε Κρυέ. Η Δευτέρα ξεκινά με ένταση. Πρωτότυπο. Οικονομικές υποχρεώσεις, έξοδα και ένα αισθηματικό ζήτημα μπορεί να σε κάνουν περισσότερο αντιδραστικό. Γι' αυτό απόφυγε κινήσεις που γίνονται πάνω στον εκνευρισμό.
1: Ταύρε, μουσχές και συνεργασίες ανεβάζουν τους τόνους από το πρωί. Η Σελήνη απέναντί σου μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση ανάμεσα στις απαιτήσεις ενός σημαντικού προσώπου και της οικογένειάς σου.
0: Αχ, δίδυμοι συνάδελφοι, ακούστε τώρα. Η Σελήνη στο Σκορπιό ενεργοποιεί εργασία, καθημερινές υποχρεώσεις, ενώ το τετράγωνό της με τον Άρη μπορεί να φέρει νεύρα μέσα από καθυστερήσεις, μετακινήσεις, τηλεφωνήματα ή απαιτητικές συζητήσεις.
1: Καρκίνε μου, μην προσπαθείς να αποδείξεις την αξία σου μέσα από υπερβολές. Το βράδυ όμως το κλίμα αλλάζει σημαντικά. Τώρα δεν μας λέει αν θετικά ή αρνητικά.
0: Λιονταράκια μου, οικογενειακές απαιτήσεις, ζητήματα κατοικίας ή συμπεριφορά ενός δικού σου ανθρώπου μπορεί να σε εκνευρίσει και να σε κάνει περισσότερο απόλυτο.
1: Παρθένε μου, το πρωί έχει αρκετή κινητικότητα, αλλά χρειάζεται να αποφύγεις βιαστικές αντιδράσεις, παρασκηνιακές εντάσεις και κουβέντες που μπορεί να υποθούν πάνω στον εκνευρισμό.
0: Για να δούμε από οροσκόπο τι κάνουμε. Φίλε Ζυγέ, η Σελήνη στο Σκορπιό σχηματίζει τετράγωνο με τον Άρη και μπορεί να προκύψει ένα έκτακτο έξοδο. Μια διαφωνία για χρήματα ή πίεση γύρω από οικονομικές υποχρεώσεις και στόχους. Απόφυγε αγορές που γίνονται παρορμητικά.
1: Σκορπιέ μου, για σένα η Δευτέρα είναι έντονη, αφού η Σελήνη στο ζώδιο. Μπορεί να δοκιμάσουν την υπομονή σου.
0: Φίλε Τοξότη, η Δευτέρα ξεκινά με μια εσωτερική ανησυχία και ίσως δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς σε όσα πρέπει να γίνουν. Η Σελήνη στο Σκορπιό σε τετράγωνο με τον Άρη μπορεί να ανατρέψει σχέδιο που αφορά ταξίδι, σπουδές, νομική υπόθεση ή επαφή με ένα εξωτερικό.
1: Εγώ κεράκια μου, φίλοι, ομάδες και μελλοντικοί στόχοι βρίσκονται στο επίκεντρο, όμως το πρωινό μπορεί να φέρει ένταση γύρω από χρήματα ή διαφορετικά συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Υδροχόε και ζωή.
1: Ναι.
0: Η έναρξη της εβδομάδας απαιτεί ιδιαίτερη ψυχραιμία στις σχέσεις και στις επαγγελματικές
1: εργασίες. Δεν είμαι εγώ ψυχραιμή.
0: Η Σελήνη συγκρούνται με τον Άρη απέναντί σου και μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνισμό, πίεση ή αντιπαράθεση με ένα σημαντικό πρόσωπο ζωή.
1: Σημαντικό πρόσωπο, πού να το βρω τώρα. Ψαράκια μου, το πρωινό έχει αυξημένες απαιτήσεις στην εργασία και μπορεί να υπάρξει αλλαγή προγράμματος, πίεση, εκνευρισμός εξαιτίας πολλών υποχρεώσεων. Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα.
0: Λοιπόν, παρατήστε τα όλα και πάμε να φύγουμε.
1: Αλήθεια.
0: Πάμε κάπου μακριά. Σε ένα βουνό, ψηλά. Πόσο υψόμετρο θες, 2.500 μέτρα? Εκεί. Να αρμέγουμε ζωάκια και να φυτεύουμε. Τι ευδοκιμή εκεί ψηλά?
1: Αβοκαδιά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 92,9 Kiss λοιπόν. Και αγαπημένοι μου φίλοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί ήρθε η Ευρυδίκη και με κοιτάει πάρα πολύ στραβά. Δεν μου αρέσει τώρα, ο τρόπος σου.
1: Λιγάκι, λιγάκι, λίγο, λίγο, λίγο χρόνο
0: μισό,
1: θέλαμε.
0: Δώσε μας να αποχαιρετήσουμε, μπορούμε. Λοιπόν. Ούτε καν. Λοιπόν, έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις, με πολύ καλή διάθεση, με τον καφέ της από ό,τι βλέπω. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, παιδιά. Εύχομαι η Τρίτη να μην έχει τόση ένταση όσο έχει η Δευτέρα, τουλάχιστον τα ζώδια από ό,τι λένε.
1: Πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής εκπομπής και να σας φιλήσουμε στο μέτωπο και να σας ευχηθούμε να έχετε μια φανταστική μέρα.
0: Να προσέχετε, να φάτε καλά, να χαρείτε τη λιακάδα και τα λέμε αύριο πρωί στις 7 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Πάμε στη Δανία. Στη Δανία είναι πάρα πολύ μάγκες, Αργύρη μου, γιατί βλέπουν τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα με την ανάπτυξη του AI, ναι, και σου λένε κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δημιουργείται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα προστατεύει τους πολίτες από το να παίρνουν την εικόνα τους και τη φωνή τους.
0: Καλή, προχθές διάβαζα ότι ένας λέει έφτιαξε ένα βίντεο με τον Ρονάλντο να ζητάει λεφτά από μία και της πήρε 200 ευρώ. Αυτή η γυναίκα τώρα, δηλαδή αν ήταν ο Ρονάλντο, ειλικρινά, πες ότι ήταν.
1: 200 ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα, να πληρώσω το ενίκιο.
0: Θα προτιμούσατε λοιπόν να είστε αυτός που μονίμως κρυώνει ή θα προτιμούσες να είσαι αυτός που ζεσταίνεται μόνιμα και να κουρνιάζει ο άλλος πάνω σας?
3: Παιδιά, με το φουρνάκι, αλλά δεν με χαλάει και ιδιαίτερα. Παίρνω καλό το κοριτσάκι με το οποίο λογικά και γίνεται στο Βόρειο Πόλο.
4: Εγώ που τα πόδια μου είναι νεκρενάσταση ίδια, προτιμώ άλλους να είναι θερμοφόροι για μένα.
5: Θα προτιμούσα να είμαι στη θέση αυτού που θέλει να ζεσταθεί, γιατί κρυώνω πάρα πολύ, και να είμαι κοντά στο σώμα του άλλου, να παίρνω από τη θερμοκρασία του.
1: Καλέ, να παίρνω.
5: Και να μην με νοιάζει έξω ακόμα και να χιονίζει.
0: Μας άναψε πρωί-πρωί.
6: Λοιπόν, σας μιλάει ένας 24ωρος θερμοσύφωνος, μόνιμα.
7: Είμαι αυτή που κρυώνει συνέχεια και κουνιάζει. Θα ήθελα και αλλαγή κάποια στιγμή να κουνιάσει και κάποιος πάνω μου.
1: Και εγώ βρες Παναγιώτα μου.
0: Είμαι η Παναγιώτα.
1: Παναγιώτα.
0: Είμαι η Παναγιώτα. Πάμε να μιλήσουμε για τις τιμωρίες που μας βάζανε μικρά. Είναι οι τιμωρίες που μισούσαμε τότε, αλλά τώρα θα τις εκτιμούσαμε πάρα πολύ, παιδιά.
1: Είμαι απόλυτα σίγουρη.
0: Να ξεκινήσουμε με τον υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο. Δεν είχα χειρότερο όταν με έβαζε η μαμά μου να κοιμηθώ το μεσημέρι.
1: Μόνο υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο θέλω εγώ. Δεν μπορεί να υπάρξει άμα δεν κοιμηθώ το μεσημέρι.
0: Τότε,
1: ναι, τότε δεν κοιμόμουν.
0: Αυτό λέω. Είδες πώς τα εκτιμάς τώρα. Αλλά το πήγαινε στο δωμάτιό σου, το θυμάσαι?
1: Εγώ ήμουν μόνιμα στο δωμάτιό μου. Μου άρεσε.
0: Πού να ξέρω ότι θα έρθει ώρα που θα κλεινόμουν
1: μέσα στο δωμάτιό σου.
0: Το γρήγορα για ύπνο χωρίς βραδινό. Αυτό είναι τιμωρία και τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάω το βράδυ.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μάλιστα. Να σας πω λοιπόν τι έπαθα όταν πήρα την Αριάδνη τηλέφωνο να της πω ότι έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα. Λέω, αγάπη μου, δίνεις τη μαμά? Μου λέει, εγώ είμαι η μαμά. Πώς είσαι, Αριάδνη?

0: Παόλο.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά? Είσαι καλή εσύ. Γιατί σε ρώτησα αν έχεις ακούσει απαντήσεις και μου είπες ότι δεν έχεις ακούσει. Επομένως, όλες.
2: Έδωσες περισσότερες απαντήσεις από όλους.
1: Ναι, και δεν είχες ακούσει κιόλας.
0: Και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Σε λατρεύω, σε φοβερή.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα

0: μοναδικά σμυρνέικα τουτουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Ανογιάλοβα Πύλου. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Ευρυπίδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα. Να έχουμε καλή εβδομάδα να έχετε. Τσακαροδευτέρα σήμερα, παιδιά, για τους προληπτικούς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, μέρα είναι και θα περάσει. Θα μάθουμε κάποια στιγμή στην πορεία της σημερινής μας παρέας από πού προήλθε αυτός ο όρος. Και πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστέψτε με. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω παράλληλα εδώ στον Kiss 89 μαζί με το Kiss at Work. Θα πάμε παρέα μέχρι το μεσημεράκι με οτιδήποτε συμβαίνει αυτή τη στιγμή και είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα τόσο στη χώρα μας όσο και στον κόσμο, και βέβαια θα ασχοληθούμε και με ενδιαφέρουσα και ποικίλη θεματολογία, αλλά πάντα πάνω απ' όλα όλα αυτά θα συνοδεύονται από αγαπημένα 90's now, όπως αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα, Κενάδα από τη Makiba και λίγο πριν Uptown Funk Tribute με τον αγαπημένο μας τον Bruno Mars. Χαρείτε την ηλιοφάνεια που θα επικρατήσει σήμερα, αφού η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26. Και γιατί το λέω? Γιατί πολύ απλά αύριο μετά τις 12 προβλέπονται, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που αντλούμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε καταιγίδες, παιδιά, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός από ό,τι βλέπει καλυτερεύει από την Τετάρτη 14 του μήνα, με ηλιοφάνεια η θερμοκρασία θα ανέβει ελάχιστα ένα βαθμό, μην φανταστείτε. Για την Πέμπτη επίσης ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο στους 22 με 23. Την Παρασκευή θα έχουμε ηλιοφάνεια, πολύ καλό καιρό, με τον υδράργυρο και να σταθεροποιείται γύρω στις 3 στους 22. Ενώ τα πρώτα στοιχεία μέχρι στιγμής για το Σάββατο δείχνουν ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο να μην ξεπερνάει τους 21 με 22 βαθμούς. Ετοιμάστε το καφεδάκι σας, για όσους δεν το έχετε ετοιμάσει ακόμα, και τα λέμε σε λίγο.

να ξεκινήσουμε σιγά σιγά έτσι και τα νέα της ημέρας. Με τι άλλο, μετά της οικονομίας. Παρεμβάσεις λοιπόν για να περιοριστεί το κόστος θέρμανσης σχεδιάζει η κυβέρνηση, με το πετρέλαιο να κάνει πρεμιέρα στις 15 του μήνα. Στο τραπέζι βρίσκεται ήδη η διπλή ενίσχυση με επιδότηση στην Αντλία μέχρι και 55 λεπτά το λίτρο και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης μέχρι 30%. Στόχος είναι η τιμή που υπολογίζεται αρχικά στο 1,96 ευρώ να πέσει κάτω από το 1,75. Τρία σενάρια προβλέπουν τελικές τιμές από 1,71 μέχρι 1,41 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με το ύψος της επιδότησης, η οποία θα επανεξετάζεται κάθε 15 ημέρες. Παράλληλα, δε, εξετάζεται αύξηση στο επίδομα θέρμανσης από 20 μέχρι 30%. Με βάση τα σενάρια, το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.040 ευρώ ή ακόμα και τα 1.560 για τις ορεινές περιοχές. Επίσης, στο τραπέζι βρίσκεται μεγαλύτερη προκαταβολή για τους δικαιούχους το Δεκέμβριο. Οι πιέσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στο πετρέλαιο, αφού η άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου αλλά και οι αυξημένες τιμές στην χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν μια πρόσθετη ανησυχία για τους λογαριασμούς εν ώψη του χειμώνα. Το ζητούμενο κατά κλείδι είναι πόσο θα μειωθεί τελικά ο λογαριασμός της θέρμανσης για τα νοικοκυριά σε ένα χειμώνα μάλιστα που ξεκινάει με αυξημένες ενεργειακές πιέσεις. The number one hits are played on the number one station. This is what radio should be.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94-277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
5: Και non-stop party.
4: Fusion cuisine and sushi.
5: Fusion cuisine and sushi.
4: Guest DJs.
5: Guest DJs.
4: Artistic dance shows.
5: Artistic dance shows.
4: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
6: Fun weekend nights.
7: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
8: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
8: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
8: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
8: ή στο www.trigilidas.gr.
7: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
9: Μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια σας. Τα αγαπώ και τα ακούω κάθε μέρα.
10: 90s to now. Kiss.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Κις μετά από την βολτούλα στα μαγαζιά. Δευτέρα σήμερα, 12 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλες. Λίγο πριν η Κέρι Πέρι μας θύμισε το Watch It Burn, ενώ η Μαγίσσα με τον Νίκο Ντε Αντρέα μας ερμήνευσαν το Destination. Παραμένουμε λίγο στα της οικονομίας για να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Θα μιλήσουμε για το Σπίτι Μου 3, το οποίο έρχεται στις αρχές του επόμενου χρόνου με χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια και διευρυμένα κριτήρια για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας. Ο προϋπολογισμός μάλιστα φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ με στόχο περίπου 20.000 δικαιούχους. Το ηλικιακό όριο αυξάνεται στα 55 έτη, το δάνειο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 230.000 ευρώ και η αξία του ακινήτου τις 300.000. Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση αφενός, αλλά και τον αριθμό των παιδιών αφετέρου. Τα δύο προηγούμενα προγράμματα, το Σπίτι Μου 1 και 2, οδήγησαν σε περίπου 22.000 συμβάσεις δανείων, ενώ με τον νέο κύκλο οι ωφελήμονοι αναμένεται να ξεπεράσουν συνολικά τις 40.000. Και για να κλείσουμε αυτή την είδηση, το ζητούμενο ωστόσο παραμένει αν οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν κατοικία σε τιμή που μπορούν να αντέξουν οικονομικά.
1: Kiss, 90's to now. Γιατί ακούω όλα τα τραγούδια που αγαπώ, τα ξένα, βάζετε και καινούργια, βάζετε και παλιά. Kiss, 90's to now.

Λίγο πριν ακούσαμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στον Kiss και μας γύρισε στην αγαπημένη δεκαετία του 90 με την Diana Dawson, Romantic World, ενώ ταινία πήρε η Miley Cyrus από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά, ερμηνεύοντάς μας το Buzz Persuades. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς και πόσες βέβαια από εσάς χρησιμοποιείτε ακόμα και σήμερα την λέξη τσαγκαροδευτέρα, πιστεύω πάρα πολύ, αφού έχει μείνει στην συλλεκτική μνήμη εδώ των Ελλήνων. Βέβαια η προέλευσή της προέρχεται από το γεγονός ότι παλιότερα, τα παλιά τα χρόνια δηλαδή, στην παλιά Αθήνα, οι τσαγκάριδες, δηλαδή οι υποδηματοποιοί, συνήθιζαν να έχουν κλειστά τα μαγαζιά τους τη Δευτέρα, καθώς όπως γνωρίζετε, Κυριακή ήταν μέρα αργίας και η Δευτέρα συνέχιζε τη χαλαρή διάθεση που είχε αφήσει το Σαββατοκύριακο. Έτσι λοιπόν, στο βάθος των χρόνων και από στόμα σε στόμα κατέληξε στην η τσαγκαροδευτέρα να σημαίνει μια νοχελική, μια άτονη Δευτέρα, κατά την οποία πόσοι από εσάς έχετε όρεξη για δουλειά μετά από ένα υπέροχο, πιστεύω, Σαββατοκύριακο. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι προήλθε η έννοια της τσαγκαροδευτέρας.

0: Λίγο πριν στην παρέα ήρθε ένα υπέροχο ντουέτο, μια υπέροχη συνεργασία ανάμεσα στην βασίλισσα της pop και την Αυστραλέζα την Kylie Minogue στο Love Sensation, ενώ τα ενία πήραν οι Pam Pam Kids, οι Foster the People, συγγνώμη, με το Pam Pam Kids. Κάπου όμως, επειδή μας χωρίζουμε μόλις 5 λεπτάκια πριν τις 12, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάμε την επόμενη μικρή και ασύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή, 6 με 8, στον Kiss FM 89.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamo Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamo. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην

0: Ζωντός 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

Πάντα συντονισμένη στον Kills, Δευτέρα σήμερα το 18 Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες και ειδικά σε εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στην παρέα του Kills 89. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και με το Kiss at Work θα πάμε παρέα μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Tame Impala, Dracula σε ένα υπέροχο disco version remix από τους Boys Noise. Ενώ λίγο πριν στην παρέα ήρθε ο Dustin McFoy με την δικιά μας την Αφροδίτη, οι οποίοι διασκεύασαν την μεγάλη επιτυχία της Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head. Of my mind. Of my head. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Πάμε λίγο στην πολύκροτη δίκη των Τεμπών, όπου με τις καταθέσεις συγγενών των 57 θυμάτων συνεχίζεται στην Λάρισα η δίκη για την τραγωδία. Την εβδομάδα, μάλιστα, αυτή έχουν προγραμματιστεί τρεις συνεδριάσεις με συνολικά 25 μάρτυρες. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο Πάνος Ρούτς, ο πατέρας του άτυχου 22χρονου Ντένις, περιέγραψε τον πόνο της οικογένειάς του και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες. Η κατάθεση του όμως διακόπηκε όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στο κινητό του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, καθώς και εργαστηρική εξέταση για κλήσεις, μηνύματα και πιθανώς διαγραμμένα αρχεία. Ωστόσο, απορρίφθηκε το αίτημα να οριστεί συγκεκριμένη προθεσμία για την παράδοση της πραγματογνωμοσύνης. Στο επίκεντρο, τέλος, παραμένουν οι μαρτυρίες των οικογενειών και η εξέταση των στοιχείων, με το αίτημα για πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας να συνεχίζεται και να κυριαρχεί στην δικαστική διαδικασία. If you listen to the small stations, everything on you is going to become too small. So stay with us. We are Kiss FM.

0: coming.
1: 26 λεπτάκια μετά τις 11 στην παρέα λίγο πριν ήρθε το Origami με την Kesha, προηγήθηκαν η Sunny James, ο Ryan Marciano, ο Ραλούκα και ο Ken Cross με τα Coffee Shop, αλλά και η Melanie Fiona Δευτέρα σήμερα μας θύμισε, συγγνώμη, το Monday Morning. Σε αυτό όμως το σημείο θα πάμε την επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο εδώ στον Kiss.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

Επιστρέψαμε εδώ στον Kiss σε 38 λεπτά για μετά τις 11, Δευτέρα σήμερα 12 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα και ακόμα μία φορά σε όλους και όλες εσάς που έστω και αυτή την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss 89. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και με το Kiss at Work θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Oscar Mate featuring Khalid, Nobody. Λίγο πριν ακούσαμε Ραλούκα, Λεξίντα και Emil for Life, Take Control, αλλά και Peggy Goo με την Ira Star μας θύμισαν το Woman. Πάμε λίγο τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας. 5 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν στην υπόθεση της φερόμενης απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΙΕΦΚΑ αλλά και του Δημοσίου μετά από την ανακριτική διαδικασία που κράτησε 17 ώρες. Ανάμεσά τους, όπως όλοι γνωρίζετε, βρίσκεται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και ακόμα δύο πρόσωπα. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφήθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυήσεις από 4 μέχρι 8.000 ευρώ. Παράλληλα, μία ακόμα γυναίκα κρατείται βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος για διαφορετική υπόθεση. Στις απολογίες του τώρα οι εμπλεκόμενοι αλληλοεπέριψαν τις ευθύνες. Από τον Άννα στον Καϊάφα, με λίγα λόγια, ο Φίλιππος Καμπούρης αρνήθηκε ότι είχε ηγετικό ρόλο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλή προς τον ΕΦΚΑ και όχι για απάτη, ενώ απέδωσε τη διαχείριση των οικονομικών στους λογιστές του. Η σύζυγός του από τη μεριά της δήλωσε ότι είχε μόνο οργανωτικά αλλά και γραμματιακά καθήκοντα. Η έρευνα αφορά οι σοβαρές κατηγορίες οικονομικής απάτης, με τους κατηγορούμενους να αρνούνται ή ακόμα και να αμφισβητούν το ρόλο που τους αποδίδεται. Η δικαστική διαδικασία θα κρίνει τις ευθύνες του καθενός.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 47 μετά τις 11. Chris Lawyer, Thommy, we're gonna feel it. Και λίγο πριν το Smells Like Me, είμαστε σε ο Charlie Puth. Παραμένουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Υπό εξέταση, φίλες και φίλοι, φαίνεται να βρίσκεται το ενδεχόμενο της απομάκρυσης της Kimberly Guilfoyle, της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην χώρα μας, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν το μέλλον της στην διπλωματική αποστολή της Αθήνας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δυσαρέσκεια στην Αμερικανική ηγεσία φέρεται να συνδέεται με καταγγελίες για ενδεχόμενες παρατυπίες ή ακόμα και ζητήματα δεοντολογίας, τα οποία, όπως αναφέρεται, βρίσκονται υπό εξέταση. Οι αναφορές αυτές, βέβαια, δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης συμπεριφοράς. Μάλιστα, τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal έφεραν την υπόθεση στο προσκήνιο, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με πρακτικές που ενδέχεται να εξετάζονται υπό το πρίσμα της Αμερικανικής νομοθεσίας και των κανόνων που διέπουν τη διπλωματική υπηρεσία. Μέχρι στιγμής, πάντα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει ανακοινωθεί οριστική απόφαση για την απομάκρυνσή της ή όχι. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της Washington, με την επισήμανση ότι οι καταγγελίες και οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να αξιολογούνται χωρίς να προεξοφλείται η ύπαρξη της όποιας ευθύνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food.

Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος.

0: να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας, Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63690.
1: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητες και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210 92 122 και 27210 92 022.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

10 μετά τις 12, πρώτο τελευταίο ημίερο στην πρώτη παρέα της εβδομάδας. Imagine Dragons μας ερμήνευσαν το Enemy. Λίγο πριν στην παρέα έρθαν οι Coldplay με το Feels Like I'm in Love, για να προηγηθεί η Cholera με το Players. Πάμε λίγο τώρα στα του καιρού. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και ισχυρούς ανέμους. Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει περίπου 48 ώρες, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Από το βράδυ της Τρίτης, έντονες καταιγίδες προβλέπονται στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Την Τετάρτη τώρα, στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια χώρα, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, καλό θα ήταν να ενημερωθείτε από το λιμεναρχείο για το αν θα υπάρχει ή όχι απόπλους των πλοίων. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, με την Αττική να μην ξεπερνάει την Τετάρτη τους 20 με 21, την Πέμπτη τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν και οι βροχές να περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη. Για σήμερα, όπως είπα και στο ξεκίνημα, προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά, ενώ στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και πιθανότατα ασθενών βροχών. Το κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας θα είναι η απότομη μετάβαση σε φθινοπορεινές συνθήκες, με ισχυρούς βοριάδες, χαμηλότερες θερμοκρασίες και κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα. And now, the...

Με τη φωνή του έμνηστου Μάτς Μιτσχάιλ Χάντσερ από τους In Excess και το Need You Tonight, θα φτάνουμε στα 21 λεπτά και μετά τις 12. Λίγο πριν στην παρέα ήρθε ο Jason Derulo με το Take You Dancing, αλλά και η Kiara Nelson με το Dancing Alone. Για δεκαετίες η ιατρική έρευνα βασιζόταν κυρίως στο δικό μας, στο αντρικό σώμα, αφήνοντας κενά στην γνώση για την γυναικεία υγεία. Το 1977 στις Ηνωμένες Πολιτείες περιορίστηκε η συμμετοχή των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας σε πρώιμες δοκιμές φαρμάκων. Οι κανόνες βέβαια άλλαξαν το 1993, ενισχύοντας την συμμετοχή τους στην κλινική έρευνα. Οι συνέπειες φαίνονται και στην πράξη, αφού το 2013 ο FDA, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων, ζήτησε χαμηλότερες συνιστόμενες δόσεις για ορισμένα φάρμακα με ζολπιδέμι στις γυναίκες, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός τους αποβάλλει τη δραστική ουσία πιο αργά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μειωμένης εγρήγορσης την επόμενη μέρα. Παρά την πρόοδο, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε ορισμένες κλινικές δοκιμές, μεταξύ άλλων στην καρδιολογία. Από το 2016 και μετά, τα Αμερικανικά Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας απαιτούν να εξετάζεται το βιολογικό φύλο ως σημαντική μεταβλητή, όπου αυτό βέβαια είναι σχετικό. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι να θεωρούμε ότι οι γυναίκες και οι άντρες αντιδρούν πάντα διαφορετικά, αλλά είναι υποδιερεύνηση. Γιατί η ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία προϋποθέτει έρευνα που λαμβάνει υπόψη όλους τους ασθενείς. Πλέον δεν μένουν και γυναίκες εκτός της ιατρικής έρευνας, όπως συνηθίζονταν τα παλιά χρόνια, γιατί πλέον η ιατρική έχει πάει σε πολύ υψηλά και διαφορετικά επίπεδα. Με τον Jack Jones, τον Joel Corey και τον Jason Derulo στο Tonight, θα πάμε την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27210 32 32 2.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: Υπάρχει μια διακοπή στο πάρκο Κεραιών, γι' αυτό και ο ήχος και το πρόγραμμα του ΚΙΣ, όχι μόνο του ΚΙΣ αλλά και όλων των ραδιοφώνων της πόλης, δεν αναμεταδίδεται από τα FM, αλλά μέσα από το διαδίκτυο μας ακούτε κανονικά. Η Τζένιφερ Λόπεζ ήρθε στην παρέα με το Ain't It Funny και πάμε έτσι στα μουσικά νέα της ημέρας να μιλήσουμε για τη Miley Cyrus, αφού περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν με τη συμβολή της για γυναίκες που αντιμετωπίζουν την αστυγία αλλά και για επιζώσεις βίας. Η Miley Cyrus συμμετείχε στη φιλανθρωπική προσπάθεια του Downtown Women's Center μαζί με τη μητέρα της, της Cyrus Parcel, και οι δυο τους τιμήθηκαν στον καλά 2026 Every Woman House, που πραγματοποιήθηκε στις 10 του μήνα πριν από 2 μέρες στο Los Angeles. Η Miley εξέφρασε την υπερηφάνειά της για τη συμμετοχή της, τονίζοντας ότι ο στόχος της εκστρατείας είναι να εξασφαλιστεί στέγη για κάθε γυναίκα. Μια πρωτοβουλία με ένα σαφές μήνυμα. Η ασφαλής στέγη είναι βασική ανάγκη και η στήριξη των γυναικών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση παραμένει το ζητούμενο.
1: KISS FM 89 90's to now.

Λίγο πριν η Κέσσα μας θύμισε το Joyride και τώρα ο Καλίντ με του Σπίνος το The Hard Way μας φέρνουν σιγά σιγά προς το τέλος. Πάμε να δούμε τις αθλητικές μεταδόσεις. Έχουμε μπάσκετ σήμερα στις 6 Super League από το Nova Sports Prime με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Στις 7.30 για το μπάσκετ για την πρώτη κατηγορία στην Ιταλία από το Magenta Sport 2. Την αναμέτρηση της Αταλάντε με την Βενέτσια. 10 παρατέταρτο Τωρίνο Ουντινέζη. Έχουμε ποδόσφαιρο, δεν έκανα εγώ λάθος. Ναι, είναι ποδόσφαιρο, δεν έχουμε μπάσκετ. Έχουμε λοιπόν ποδόσφαιρο. Έχουμε Super League στις 6, ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Καλή επιτυχία στη Μαύρη Θύελλα. Nova Sports Prime είπαμε στις 6, 7.30 καμφιονάτο Αταλάντα Βενέτσια, Magenta Sport 2. Καμπιονάτο 10 παρατέταρτο Τωρίνο Ουντινέζε, Magenta Sport 1. Premier League στις 10, Coventry Newcastle, Nova Sports Premier League. La Liga στις 10 το βράδυ, Levante Sevilla από το Magenta Sport 3 League. Και τέλος στις 10 και 4 για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, την αναμέτρηση της Famalicão με την Alverca. Καλή επιτυχία αν πρόκειται να στοιχηματίσετε. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα, Δευτέρα 12 του μήνα, ήσασταν στον ΚΙΣ. Είμαι ο Μάνος Φωλιοργάκης, είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος και βέβαια στις 6 απόγευμα ο Αργύρης Μητσέλης. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Πολλά σαρδάμιχο σήμερα, ρε παιδιά, τι γίνεται. Μια ακόμα λοιπόν καλύτερη εβδομάδα, είπαμε. Αύριο θα έχουμε καταιγίδες, ο καιρός στρώνει από μεθαύριο. Και αν πρόκειται να ταξιδέψετε, επικοινωνήστε είτε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή ακόμα καλύτερα με το λιμεναρχείο για να δείτε αν θα υπάρξει ή όχι απόπλους ή όχι τίποτα άλλο, μην χάσετε και το ταξίδι αφού το έχετε πληρώσει. Πολλά πολλά φιλιά, τα λέμε πάλι αύριο, όπως πάντα λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: βρήκαμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63 690.
7: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει

0: απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας NU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κεντροπόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 120 123. Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι 35 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Θοδωρή Σαραδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσαμε το September Morn από τους Earth, Wind and Fire πριν. Καλά ο καιρός, επιτέλους, θα έλεγα εγώ. Σε λίγο θα δούμε ειδικότερα τι καιρό θα έχουμε αυτή την εβδομάδα στην Νότια Πελοπόννησο. Πέφτει και η θερμοκρασία. Επιτέλους θα έλεγα εγώ. Μοσέλ, άλλο, άλλο, εδώ στον Κις, σε λίγο καιρός.

ό,τι γίνεται με τον καιρό που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει εκεί περίπου στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 18. Θα έχουμε συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας, φαίνεται τουλάχιστον με ό,τι περιγράφει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι δεν θα έχουμε, δεν θα βρέξει σήμερα. Αλλά, okay, παίζεται αυτό. Αύριο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία στους 20 με 21 το πολύ βαθμούς Κελσίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε συννεφιά και μετά τις 12 το μεσημέρι θα περάσουν, θα έχουμε και έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδα θα δείξει. Δεν θα έχουμε καλό καιρό αύριο. Αυτές οι έντονες βροχοπτώσεις ή καταιγίδα θα εμφανιστούν στην Νότια Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Καλαμάτα μετά τις 12 το μεσημέρι έως τις 3-4 το απόγευμα εκεί περίπου. Ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 την Τετάρτη, εκεί γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια και συννεφιά. Την Πέμπτη δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερα, 22 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά. Το βράδυ όμως η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 την Πέμπτη. Και την Παρασκευή μία από τα ίδια, ίδιες θερμοκρασίες, 22 με 16 το βράδυ, ηλιοφάνεια και συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Φαίνεται ότι και το Σαββατοκύριακο κάπως έτσι θα είναι, χωρίς βροχές, τουλάχιστον μέχρι τώρα, μέχρι την πρόγνωση που έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά με θερμοκρασίες 21 και 14-15 βαθμοί το βράδυ. Έτσι θα είναι ο καιρός αυτήν την εβδομάδα. Σιγά σιγά μπαίνουμε

Σας ξάφνιασα. Αρέσουν πάρα πολύ όμως αυτή η μπάντα στην χώρα μας. Έχει μεγάλο κοινό. Είναι η Linkin Park και το Rebellion. Δεν μιλήσω τόση ώρα, έτσι να φανταστώ λίγο τις αντιδράσεις σας. Τι παίζει τώρα ο άνθρωπος.

Έχουμε και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που βγήκε πριν από λίγο για ισχυρές βροχές την Τρίτη και την Τετάρτη, αύριο και μεθαύριο δηλαδή. Με ισχυρές βροχές σε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θεολώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης, γι' αυτό πέφτει και η θερμοκρασία. Αύριο Τρίτη, στα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, τη Δυτική Στεριά και τη Δυτική Πελοπόννησο, από τις πρωινές ώρες ως και αργά το απόγευμα. Και η κακοκαιρία αυτή, από ό,τι βλέπω εδώ, επεκτείνεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Βλέπω και πολλοί σποράδες. Δωδεκάνησα. Πάντως φαίνεται ότι θα είναι σχετικά σύντομη, δηλαδή δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Και οι βροχοπτώσεις αλλά και οι καταιγίδες δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια, σύμφωνα με αυτά που βλέπω εγώ μέχρι τώρα.

έναρξη εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου του 2027 του νέου πλαισίου των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ηλίκων στα social media, ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, το σχετικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Εγώ θα συμφωνήσω με τους παιδαγωγούς σε αυτή την περίπτωση και τους ειδικούς δηλαδή, ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αν και άλλο θα βοηθήσει.

0: Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 81.

0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
0: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Cooperation, MU Messinian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messinia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλεια

0: Αλλιά σας, εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα, δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210 23 860.

λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss με Νίκο Διαμαντόπουλο και Freedom μαζί με τον Βαλερόν. Φοβερή συνεργασία. Το άκουσα και τους δύο φέτος το καλοκαίρι. Ο Βαλερόν είχε έρθει στο W στην Κώστα Ναβαρίνο, ενώ ο Νίκος Διαμαντόπουλος είχε έρθει για μία μοναδική εμφάνιση εδώ στο Almira Beach Bar στην Καλαμάτα. Και εννοείται ότι δεν έχασα ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Το Θοδωρής Αρατόπουλος στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Λέγαμε πριν για αυτό τον κόφτη που θα βάλουν η κυβέρνηση για τα παιδιά άνω των 15 ετών σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο. Έχουμε χρόνο και τις επόμενες μέρες να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό από την 1η Ιανουαρίου του 27, όπως σας είπα. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι μια θετική εξέλιξη για αυτό το χαμό που γίνεται κυριολεκτικά. Τα πιτσιρίκια μπαίνουν οπουδήποτε, μπορούν να δουν τα πάντα. Και εννοείται ότι επηρεάζονται με ένα κινητό στο χέρι. Παρατηρούσα εντωμεταξύ προχθές έξω που βρισκόμουν, σε διάφορα σημεία, σε διάφορους χώρους, είτε διασκέδασης, είτε εστίασης, φαγητού. Εκπληκτικό. Οι 9 στους 10, οι 8 στους 10, με ένα κινητό στο χέρι, φοβερό, και να ασχολούνται με αυτό. Anyway, τι να πω.

μάλιστα είχαμε και έλεγχο από την ΑΔΕ και στους δύο, και στο Καρβέλα και στη Δύση. Αλλά μία συνάντησε, μία νομικός ήταν από ό,τι κατάλαβα, δικηγόρος στο TikTok, η οποία, τι είπε η γυναίκα αυτή, είπε όλα τα ελληνικά κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιόφωνα, τα πάντα ασχολούνται με αυτό το θέμα. Πρώτη είδηση, δεύτερη είδηση, τρίτη είδηση. Πολλά λεπτά για την τηλεθέαση. Ενώ, είπε η γυναίκα αυτή, υπάρχουν τόσα πολλά σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τον τόπο, και όχι μόνο τον τόπο, και την Ευρώπη, στη Γαλλία φοιτητές και μαθητές είναι στους δρόμους, στο Ισπανία κήρυξε εκλογές με αφορμή το στεγαστικό και τον θάνατο της γυναίκας που την πέταξαν από το σπίτι σαν σκουπίδι. Η Ευρώπη κοιμάται, δεν αντιδρά καθόλου. Πολλά δις παίζονται παντού, μίζες, λεφτά μοιράζουν. Και εμείς εδώ, Βύση Καρβέλας. Τι θα γίνει αν η Βύση δεν ερμηνεύσει πια τα τραγούδια, τα φοβερά του Νίκου Καρβέλα. Αυτό είναι το θέμα. Είχε δίκιο. Και γι' αυτό και εγώ την ανέβασα και στη δική μου σελίδα στο Facebook. Πως καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Δεν λέω, είναι ένα θέμα από τη showbiz, το οποίο okay, θα του ρίξει μια ματιά, θα το δεις. Μαζί ήταν αυτοί πολλά χρόνια, μπορεί να ξανά μαζί. Έχουν και μια κόρη, η οποία θεωρώ ότι θα γυρίσει από την Αμερική μετά από αυτές τις αναταράξεις. Να τους φέρει πιο κοντά, για να μπορεί η Βύση, αφού το έχει απαγορεύσει ο Καρβέλας, να τραγουδήσει τα τραγούδια του, να συνεχίσει να τραγουδά τα τραγούδια του. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Και όχι όλο αυτό το και πώς και γιατί και πού είναι τώρα η Βύση και με ποιον μίλαγε χθες και με ποιον θα μιλήσει αύριο. Και βρήκε, σήμερα βρήκε κάποιο καινούργιο, ότι ο Καρβέλας βρήκε καινούργια μούσα να δίνει τα τραγούδια του. Τραγουδίστρια από το έντεχνο. Anyway, να συνεχίσουμε. Γιατί εμείς αγαπάμε τη μουσική, όπως θα ακούσετε αμέσως τώρα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Τριγκυλίδας Travel, και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

επιστρέψαμε εδώ στον Kiss μετά το διαφημιστικό break. Θοδωρή Σαραδόπουλος πάντα στο μικρόφωνο. Τες είχαμε και το Derby. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0. Ένα γκολ ήταν το παιχνίδι. Πολύ σκληρό παιχνίδι. Πολλές κίτρινες κάρτες. Πολλά φάουλ. Σώμα με σώμα. Ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Λίγο καλύτερος Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να είναι και ισόπαλα το παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι και η νίκη δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο από τους ερυθρόλευκους, που πλησιάζουν σιγά σιγά την κορυφή. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός της βαθμολογίας παρά την είδα του χθες. Σήμερα έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι, ΠΑΟΚ Καλαμάτα στην Τούμπα. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Άρα καταλάβατε ότι έχουμε περάσει στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, η επανέναρξη του πρωταθλήματος στη Super League μετά από 3 εβδομάδες λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας επιφυλάσσουν μια εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση για την ομάδα της Καλαμάτας στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής που ξεκίνησε με το Super Derby Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Η αναμέτρηση των Μένα Μελανόλευκων θα ρίξει την αυλαία σήμερα 12 Οκτωβρίου Δευτέρα. Η νεοφώτιστη Μαύρη Θύλα θα τεθεί αντιμέτωπη στο εμβληματικό γήπεδο της Τούμπας στις 6 το απόγευμα απέναντι στον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι πρόκληση για το μεσνιακό συγκρότημα.

Η αποστολή της Μαύρης Θέλας στη Θεσσαλονίκη αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές: Γκέλιος, Βασιλίεβιτς, Γκίνης, Μπακαγιόκο, Ροντρίγκες, Γκεσάν, Στρούγκης, Καλουτσικίδης, Ιγνάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Διαρά, Πινέιρο, Λατσικούρας, Μιράντα, Κατάλντι, Χάμζα, Μπονέτο, Σίργουτσον, Βάργκας, Ζιντάν, Μορέιρα, Κουρμινόφσκι και Μπολιουάρ. Χθες για την Super League είχαμε τα εξής αποτελέσματα, μάλλον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είχαμε Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφι 3-0. Το Σάββατο, την Κυριακή, Κηφισιά Πανατολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως σας είπα πριν, 1-0. Σήμερα στις 6 το απόγευμα,

Και βέβαια, γιατί ξέρω ότι πολλοί θα ρωτάτε σε ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα σήμερα στις 6 το απόγευμα. Στο Nova Sports Prime, εκεί θα το δείτε.

Αυτό είναι το Ain't Nobody από την Mary J. Blige. Φοβερή εκτέλεση. Νομίζω από τις καλύτερες. Μετά την Τσιάκα Καν βέβαια.

δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την ψυχική υγεία πραγματοποιήθηκαν στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας το Σάββατο που μας πέρασε, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας της ψυχικής υγείας, 10 Οκτωβρίου. Την οργάνωσαν το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Νοσοκομείου Καλαμάτας, το Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Αποκατάστασης Ψυχαργός, Ξενώνας Οικιβωτός και η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Μια πολύ ωραία εκδήλωση για ένα θέμα που παίρνει διαστάσεις, ψυχική υγεία. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, νομίζω πρέπει να ασχοληθεί και το κράτος. Αυξάνεται η νόσος και κυρίως η κατάθλιψη. Σαρώνει κυριολεκτικά.

Λοιπόν, και κλείνουμε Magic. No way, no. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss από το στούντιο του Kiss 92,1 στο Μαρούσι. Στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μητσέλης με το Afro House DJ Mix. Κάθε πρωί στις 10 ο Μανώλης Φωγιουργάκης και πιο νωρίς στις 7 Breakfast Show. Ευράστε ένα ευχάριστο απόγευμα στο μικρόφωνο του Κίση για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν. Ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία. Γεια σας.

0: χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Πατέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Πολιτικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές.

0: 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
4: Ακούμε 92,9 και η ώρα είναι 3 και 2. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και σε περίπου 20 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Τώρα θα ακούσουμε Quan, θα ακούσουμε Ed Sheeran, Eiffel 65 και πολλούς άλλους στην

0: Eiffel 65 εδώ στον 92,9 Kiss και 1000 ευρώ το λεπτό σας χαρίζει κάθε μέρα το Breakfast Show αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις. Εμείς σας δίνουμε κάθε μέρα τις απαντήσεις της επόμενης μία κάθε ώρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώστε λοιπόν Ήρα. Συνεχίζουμε τώρα με Daddy Yankee και τη μοναδική pop star που ταξίδευσε στο διάστημα. Ήταν το 2025 στην αποστολή της Blue Origin και αυτή ήταν η Katy Perry που θα την ακούσουμε τώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Terry Swims στο 92,9 Kiss.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. If the world was ending, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: 92,9 Kiss.
2: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ

12 Οκτωβρίου, παρέα με την Αντέλ εδώ στον 92,9. Από σήμερα ισχύει ξανά ο δακτήλιος στο κέντρο. Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, ενώ τις Παρασκευές μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Δεν ισχύει Σάββατα, Κυριακές και αργίες, και δεν ισχύει όταν απεργούν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς. Τώρα ακούμε τη Σονίξ, λίγο έρχονται και η Αβεντούρα στον 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
2: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstatuexpo.com.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιώργο!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
7: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
6: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
8: σε Christmas mood.
6: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε

0: Πομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
1: Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισίας και η κάθοδος της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος της Κεσαριανής. Το ρολόι μας δείχνει 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Έρχεται τώρα ο Rob Thomas, έρχονται και οι Backstreet Boys. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: Δευτέρα στον 92,9 Kiss. Έφτασε η ώρα που θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση σε μία από τις 10 ερωτήσεις που θα γίνουν αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση είναι συναγωγή. Και συνεχίζεται, διαβάζω, η κατασκευή του μεγαλύτερου στεγασμένου πάρκινγκ της χώρας που θα χωράει πάνω από 3.000 αυτοκίνητα. Wow, και βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Με το καλό να ολοκληρωθεί λοιπόν, θα κάνει τη ζωή μας σίγουρα πολύ πιο εύκολη. Συνεχίζουμε με Linkin Park. Σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars μαζί με τη Lady Gaga εδώ στο 92,9.

0: Monday, Monday εδώ στον 92,9 Kiss που κάθε πρωί σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό. Πώς πολύ απλά. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr και αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις, θα κερδίσετε. Κάθε μέρα σας δίνουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης από τον αέρα. Cheat code, καλό αυτό, γι' αυτό ακούτε και σημειώνετε. Σε λίγο έρχεται ο Dan Wilson. Πρώτα όμως να ακούσουμε αν κερδίσατε σήμερα τα 1000 ευρώ το λεπτό από το Breakfast Show το 92,9 Kiss.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά?
3: Quebec.
2: Ποιος ήταν ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών?
3: Washington.
2: Πώς λέγεται το κλάσμα του οποίου αριθμητής?
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: είπαμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

12 του μήνα στο 92,9 Kiss. Νωρίτερα θα κλείνουν σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή μέχρι και την 5η και ξανά από τις 18 έως τις 22 του μήνα λόγω εργασιών. Περίπου στις 10 παρά 20 θα γίνεται η τελευταία διέλευση, αλλά θα εξυπηρετούμαστε από λεωφορεία εκείνες τις ημέρες και ώρες. Συνεχίζουμε τώρα με την Dua Lipa. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη Maggie Riley στο 92.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας

0: και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα. Δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις

0: Κατάστημά μας. Όλα χαρτί. Πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα χαρτί. Η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-063-690.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 4-4,5 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 12 Οκτωβρίου του 2026, πώς θέτει κάντε. Τα νέα σας περιμένω και σήμερα με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Διάβλες επικοινωνία στο website djmix.gr αλλά και το app. Διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας

0: μεγαλύτερο μέγεθος, μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερη απόλαυση.
1: Αργύρης Μιτσέλης.

και ήταν αυτό που ακούτε τώρα. Οπότε ικανοποιημένη ακροάτρια, πελάτησα whatever you like. Σοφία. Να πω μια καλησπέρα στην Αγγελική που ακούει από το Λεξούρι της Κεφαλονιάς και μιλώντας για... Αγγελική, σημείθηκα και την Άννα, η οποία μου στείλε λίγο πριν από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Να πω μια καλησπέρα γενικά στην Κεφαλονιά που είναι παρόν. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλο στο Δευτέρα Παρασκευή, 6 με 8. Εκτός από πολύ μουσική και όσο το βουλή στον Afro House ρυθμού, σας μιλήσω γιατί τα φάρμακα μπαίνουν σε αλουμινόχαρτο. Το έχετε αναρωτηθεί γιατί? Ο ρόλος της ασημένιας συσκευασίας. Επίσης, θα σας μιλήσω για τον χρυσό κανόνα της Ιαπωνίας, ο λόγος που δεν υπάρχουν κάδοι στους δρόμους, αλλά είναι πεντακάθαροι. Όχι εκεί μεριά, όλοι εκεί. Τέλος, θα μεταφερθούμε με κατά κάποιο τρόπο στο Λονδίνο και θα σας μιλήσω για το εξής. Κατεδάφισαν το διαμέρισμα του ενώ κοιμόταν μέσα. Και πλέον ο τύπος ζητά αποζημίωση 120.000 ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Θα σας μιλήσω για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και έχουμε ξεκινήσει έναν από χθες, νωρίς το μεσημέρι. Είναι εκπληκτικός, είναι φοβερός. Θα τα πούμε αυτά λίγα πιο κάτω, πολύ πιο συγκεκριμένα και περιστατωμένα. Πριν πάμε σε επόμενο τραγούδι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασίες πόλης που μεταδίδουμε στα Αιτζιανά. Στη Μυτιλήνη τώρα έθριος, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Έβρεχε πριν το πρωί εννοώ και έπειτα. Χαρά Θεού, κάπως έτσι και στα περισσότερα μέρη της χώρας, αν και κάπου βρέχει τώρα, θα τα δούμε. Στην Καλονή Λέσβου έθριος και 22, στην Καλαμάτα έθριος και επίσης 22, στο Ηράκλειο της Κρήτης έθριος και 23 τώρα, στην Αλεξανδρούπολη ασθενής βροχή και 21, στην Ορεστιάδα ασθενής βροχή και 22, στο Δημότυχο ασθενής βροχή και 23 και τέλος, Αργοστόλου στην Κεφαλονιά έθριος και 21 βαθμοί Κελσίου, αν και αύριο δίνει από το βράδυ προς χαράματα Τρίτης αρκετές βροχές στα περισσότερα σημεία, στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Καλώ τα παιδιά. Καλησπέρα στον Άλεξ και στον Στέφανο. Ετοιμάζονται για gaming. Είναι η ώρα του. Και ακούω δυνατά και σήμερα DJ Mix. Και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι διαφορετικό, αλλά οκ. Okay.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: γίνει ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Το Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, στα 3-3,5 λεπτά μετά τις 6.30, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μουτσέλης κοντά σας. Never Enders, remix από Ράμπα. Με υπογραφές από Justice, τα Main Pala και Music. Απίστευτο τραγούδι. Λοιπόν, δύο διαγωνισμοί τρέχουν πλέον. Θα σας μιλήσω για τον κλασικό, τον καθημερινό. Από το DJ Mix και την Pizza Fan. Καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή ο διαγωνισμός είναι διαδικτυακός και προσφέρει στον τυχερό ή τυχερή μία πίτσα high protein 8 τεμαχίων, μία σαλάτα high protein και επιδόρπιο στο τέλος. Cheesecake, tropical, crunch bites 4 τεμαχίων. Όλα αυτά ένα πακέτο για κάποιον κάποια τυχερό τυχερή. Κλήρωση λίγο πριν τις 9. Ανακοίνωση του νικητή λίγο μετά τις 9 σε story από το Facebook και το Instagram. Από τη σελίδα djmix.gr. Πώς συμμετέχετε, απλά τα πράγματα, συμμετέχετε από όλη τη χώρα. Έτσι κι αλλιώς η Pizza Fan είναι σε όλη τη χώρα. Με περισσότερα από 100 καταστήματα, 109 πλέον, σε όλη την Ελλάδα. Ένα σίγουρα είναι κοντά σου. Οπότε αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook.

γραμμάρια έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης ή πάνω από 110 γραμμάρια σε ολόκληρη την πίτσα. Με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, δύο νέες high protein πίτσες με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και οι δροσερές high protein σαλάτες, pasta salad και tropical salad προσφέρουν τέσσερις εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν ένα γευστικό high protein γεύμα, θα το βρεις στο μενού της Pizza Fun.

Φοβερό, πολύ δυνατό. Στα 12-12,5 λεπτά πριν από τις 7, πριν τις πρώτη ώρα. Soft Mall, Lolita. Αυτό είναι το thriller, η τεράστια επιτυχία του Michael Jackson. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, σε Afro House ρυθμούς, ένα Halloween vocal VIP mix. Από τα παιδιά που σε έλεγα πριν, Soft Mall και Lolita. Ενώ λίγο πριν, να θυμίσω, παίξαμε κάτι που αγαπάτε εδώ και τουλάχιστον 2,5-3 χρόνια. Αυτό της Ροζαλή, του James Mark και του Val. Το The Boy's Mind, οι επιτυχίες back to back, on the air, everywhere. Και πριν σας μιλήσω για ένα θέμα που σας αναφέρθηκα με τα φάρμακα στο ξύλινο της εκπομπής, θα σας πω για το τεράστιο δώρο που θα δίνουμε κάθε εβδομάδα. Το DJ Mix και το Arisvi All Seasons Hotel. Βεβαίως μπορεί να κερδίσεις και εσύ ένα μαγευτικό τριήμερο απόδρασης για δύο, αξίας 240 ευρώ, παρακαλώ. Το DJ Mix και το Arisvi All Seasons Hotel στη μαγευτική σκάλα Καλονής της Λέσβου ενώνουν τις δυνάμεις τους και σου προσφέρουν την ευκαιρία να ζεις ένα υπέροχο τριήμερο με τον αγαπημένο σου πρόσωπο. Φαντάσου λοιπόν ένα ξεχωριστό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με χαλάρωση, όμορφες στιγμές και μοναδικές εμπειρίες σε ένα υπέροχο ξενοδοχειακό περιβάλλον. Είχα πάει τον περασμένο Ιούλιο, είναι φοβερά παιδιά. Εντάξει, δεν δωμάτια, σουίτες είναι. Εκπληκτικό. Το δώρο περιλαμβάνει τρίμερη απόδραση, το τονίζω, για δύο άτομα. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή συνολικής αξίας 240 ευρώ. Και το καλύτερο, κάθε εβδομάδα ένας νέος τυχερός ή μία νέα τυχερή θα κερδίζει το δικό του τρίμερο. Πώς θα πάρεις τώρα μέρος? Ακολουθείς τη σελίδα DJ Mix στο Facebook και στο Instagram. Ακολούθησε τη σελίδα Arisvi All Seasons Hotel στο Facebook και στο Instagram. Κάνε like σε αυτή τη δημοσίευση. Θα δείτε, θα το δείτε εύκολα.

είχα πει στο ξεκίνημα ότι θα σας μιλούσα για τα φάρμακα που μπαίνουν, γιατί τα φάρμακα μπαίνουν σε αλουμινόχαρτο. Ο ρόλος σας σημαίνει ασκευασία και βεβαίως υπάρχει λόγος. Αναρωτηθήκατε ποτέ λοιπόν γιατί οι ταινίες φαρμάκων είναι καλυμμένες από αλουμινόχαρτο. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο, καθώς αυτό το υλικό λειτουργεί σαν τείχος για τα συγκεκριμένα δισκεία. Όταν αγοράζουμε λοιπόν φάρμακα, το γυαλιστερό ασημί, ή καλύτερα ασημί μέρος, στο πίσω μέρος της συσκευασίας των χαρτιών, είναι από τα πρώτα πράγματα που προσέχουμε. Αυτό που πολλοί θεωρούμε απλώς ένα συνηθισμένο υλικό συσκευασίας είναι

υγρασία, τον αέρα αλλά και το φως. Η έκθεση με αυτές τις συνθήκες μπορεί να με την πάροδο του χρόνου να επηρεάσει τη σταθερότητα αλλά και την αποτελεσματικότητά του. Γι' αυτό και οι φαρμακευτικές εταιρείες επιλέγουν το κατάλληλο υλικό για τη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φαρμάκου και έτσι τα χάπια παραμένουν προστατευμένα μέχρι το τέλος της προβλεπόμενης διάρκειά τους. Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του αλουμινίου είναι πως μπορεί να γίνει εξαιρετικά λεπτό χωρίς να χάσει την ικανότητά του να λειτουργεί ως προστατευτικό τείχος. Παράλληλα, είναι ένα υλικό αρκετά πρακτικό για τη συσκευασία. Παρ' όλα αυτά, το αλουμινόχαρτο δεν παρατείνει την ημερομηνία λήξης ενός φαρμάκου. Ο ρόλος του είναι να βοηθάει στη διατήρηση για τις συνθήκες τις οποίες έχει ελεγχθεί η σταθερότητά του. Πριν ένα φάρμακο κυκλοφορήσει λοιπόν στην αγορά, οι κατασκευαστές πραγματοποιούν ειδικές δοκιμές σταθερότητας ώστε να διαπιστώσουν.

0: Ό,τι γνωρίζουμε, δεν συσκευάζονται όλα τα φάρμακα με τον ίδιο τρόπο. Είναι γνωστό αυτό, φαντάζομαι. Η συσκευασία που επιλέγεται εξαρτάται από τη σύσταση του φαρμάκου και από το πόσο ευαίσθητο είναι στις εξωτερικές συνθήκες. Για παράδειγμα, κάποια φάρμακα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην υγρασία, το οξυγόνο ή το φως και χρειάζεται πιο ισχυρή προστασία. Άλλα δεν απαιτούν το ίδιο επίπεδο προστασίας και μπορούν να συσκευαστούν με διαφορετικό τρόπο. Τέλος, για τους παραπάνω λόγους, τοποθετούνται είτε στα λεγόμενα blister, γνωστές πλακέτες, είτε σε μπουκαλάκια ή άλλα δοχεία. Αυτά για την ιστορία. Και αυτό που ακούτε είναι το United as One από Andrew Dam και Toby Ipito, yeah.
1: There is hunger and it drives our quest for more. There is silence and it sedates our need for love. With this silence we bury the children of war, and with indifference births the mother of thought. But now, together, united, let's dream.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
6: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
7: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο.

0: 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Εδώ είμαστε. Σχεδόν 5 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Και σήμερα Δευτέρα, κοντά όπως κάθε μέρα Δευτέρα, Παρασκευή. Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου 2026. Με απίστευτα χάλια καιρό το πρωί και απίστευτα καλό αργότερα. Εκεί που είδα το πρωί, τουλάχιστον εδώ στη Μυτιλήνη, να βρέχει, να κάνει ένα απίστευτο μπαμ με βροχή για τα σχετικά. Και μετά χαρά Θεού. Και από ό,τι μαθαίνω, στις περισσότερες περιοχές της χώρας κάπως έτσι πήγε. Anyway, για μόρε, το κλασικό track σε remix από Francis Mercer. Δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις, θα ζητήσει αυτό και το έκανα πράξη. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που το ζήτησε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Να πω μια καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα. Να πω μια καλησπέρα στην φίλη Βάσο, η οποία μας ακούει διαδικτυακά. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για την Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fun και η επιχειρήση Alley Dog Spicy και σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Πώς θα την κάνετε, τα νέα περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος με Catch 8. Τα προσωπικά μου social media και γενικά διάβλος επικοινωνία στο website, εκεί θα τα βρείτε όλα, αλλά και το app. Για όσους δεν δουλεύουν social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στην φίλη η οποία μου γράφει τόσα και τόσα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, έχω ήδη κοκκινήσει. Αλλά ευτυχώς είναι ραδιοφωνικό όλο αυτό και δεν φαίνεται. Η Άντζελα μου έστειλε αυτό για δεύτερη φορά σήμερα από την Αλεξανδρούπολη. Προφανώς ακούει από το Hit Radio 88,3 εκεί και πολύ καλά κάνει. Να πω μια καλησπέρα και στο Σταμάτη αλλά και στο Δημήτρη που ακούει. Ο Δημήτρης ακούει από την Καλλιτέχνη.

26. Ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για τον χρυσό κανόνα. Στο χρυσό βάλτε και εισαγωγικά της Ιαπωνίας. Ο λόγος που δεν υπάρχουν κάδοι στους δρόμους, αλλά είναι πεντακάθαροι. Βεβαίως, στους δρόμους λοιπόν της Ιαπωνίας δεν θα βρείτε δημοσίους κάδους απορριμμάτων. Κι όμως η καθαριότητα παραμένει υποδειγματική στην κυριολεξία σε κάθε γωνιά. Σε κάποιο σημείο μάλιστα της Ιαπωνίας, αυτή τη στιγμή ένας τουρίστας κρατά ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι. Αγόρασε ένα τσάι από ένα αυτόματο πολιτή πριν από 40 λεπτά. Έκτοτε προσπέρασε έναν ναό, δύο εμπορικούς δρόμους, ένα αεροδρομικό σταθμό και χιλιάδες ανθρώπους χωρίς να συναντήσει ούτε ένα δημόσιο κάδο απορριμμάτων. Παράλληλα, προσέξτε, παρατηρεί κάτι ακόμη πιο περίεργο. Δεν υπάρχουν κάδοι, αλλά δεν υπάρχουν και σκουπίδια. Οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι. Τα δύο σκέλη αυτού του μυστηρίου, να το πω έτσι, συνδέονται άμεσα. Αν και εξήγηση διαφέρει από αυτό που υποθέτουν οι περισσότεροι επισκέπτες. Οι δρόμοι της χώρας δεν ήταν πάντα έτσι. Οι δημόσιοι κάδοι άρχισαν να εξαφανίζονται το 1995 μετά την επίθεση με αέριο σαρίν στο μετρό του Τόκιο, ενώ όταν οι αρχές τέλος πάντων τους απομάκρυναν από τους σταθμούς για λόγους ασφαλείας. Οι περισσότεροι δεν επέστρεψαν ποτέ, καθώς οι δημοτικοί προϋπολογισμοί ευνοήθηκαν από την αλλαγή. Η αποκομιδή κοστίζει, ενώ οι κάδοι προσελκύουν κοράκια. Σε μια χώρα όπου ο δημόσιος χώρος αντιμετωπίζεται με απόλυτη σοβαρότητα, ένας ξεχυλισμένος κάδος θεωρείται κοινωνική αποτυχία. Η προσαρμογή τώρα της κοινωνίας δεν ήταν η αναζήτηση κάδου μέχρι να βρεθεί κάποιος, αλλά η αρχή γκόμιβα μοκικαέρι, αν το λέω σωστά, δηλαδή παίρνει στα σκουπίδια στο σπίτι. Το άδειο μπουκάλι έχει τη θέση του στο σπίτι, σε ένα συγκεκριμένο κάδο, περιμένοντας μια συγκεκριμένη μέρα αποκομιδής. Εκεί χτυπάει η καρδιά της Ιαπωνικής πειθαρχίας. Κάθε γειτονιά λειτουργεί με ένα πρόγραμμα συλλογής σχεδόν χειρουργικής ακρίβειας. Τα οργανικά απορρίμματα μαζεύονται συγκεκριμένες ημέρες, τα πλαστικά, τα κουτιά και τα μπουκάλια σε άλλες, ενώ τα ογκώδη αντικείμενα κατόπιν ραντεβού. Οι σακούλες τώρα τοποθετούνται στο σημείο συλλογής νωρίς-νωρίς το πρωί, κάτω από ειδικό δίκτυο. Αν κάποιος τοποθετήσει λάθος αντικείμενο σε λάθος ημέρα, η σακούλα παραμένει εκεί με σημείωμα. Χωρίς φωνές, η πρόστιμα, η κοινωνική αυτή σημείωση αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα συμμόρφωσης. Αυτή η συμπεριφορά δεν επιβάλλεται από εξωτερικούς ελεγκτές, αλλά καλλιεργείται από την παιδική ηλικία. Οι Ιάπωνες μαθητές καθαρίζουν ήδη τις αίθουσες, καθώς δεν υπάρχουν επιστάτες για να εξαφανίζουν όλα αυτά τις ακαταστασίες και τα σχετικά. Το μάθημα είναι σαφές. Δεν υπάρχει κάποιο μακριά για να πετάξει κάτι. Κάποιος θα το μεταφέρει, οπότε είναι προτιμότερο να είσαι εσύ. Σας φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό, και όμως συμβαίνει. Στη μακρινή έστω.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαθλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της CenterSoft
4: One. Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύω σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.triggilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Praxioner. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα Δευτέρα. Μαζί καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 στην καθημερινή μας γλυκιά ρουτίνα. 6 με 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα.

πετάφησε το διαμέρισμά του ενώ κοιμόταν μέσα. Πλέον τώρα ζητά αποζημίωση 120.000 ευρώ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Άνδρας, παιδιά, στο Λονδίνο, ξύπνησε έντρομος όταν εργάτες άρχισαν να κατεδαφίζουν το διαμέρισμά του ενώ ο ίδιος βρισκόταν ακόμα μέσα. Υπάρχουν στιγμές που η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε φαντασία, όπως συνέβη στην περίπτωση του Νικόλα Σάια, κατοίκου του κτηρίου The Cricketers στην περιοχή Kennington του Λονδίνου. Ο άνδρας προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, περιγράφοντας μια απίστευτη περιπέτεια όταν το συνεργείο ξεκίνησε την κατεδάφιση της κατοικίας του ενώ ο ίδιος κοιμόταν στο ιστορικό της. Κι όμως. Ο Σάια ζούσε σε ένα μικρό διαμέρισμα του ιστορικού κτηρίου, το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε ως μουσική pub, όπου είχαν εμφανιστεί γνωστά συγκροτήματα όπως οι The Box αλλά και οι Happy Mondays. Απίστευτα σχήματα και τα δύο. Αν και γνώριζε το διαμέρισμα δεν ήταν πλέον κατοικήσιμο και είχε ζητήσει από τις τοπικές αρχές να του παραχωρήσουν προσωρινή στέγη, ως 29 Ιουλίου του 26 η καταστροφή τον πρόλαβε. Στις 9 το πρωί της 18ης Ιουλίου του 26 ο Σάια ξύπνησε από δυνατούς θορύβους και χτυπήματα. Όταν κατευθύνει

στα μηνύματα, στο μην ξεχάσω να στείλω χαιρετισμούς και στον Άγγελο. Η Σοφία μου στέλνει ξανά. Έλα ρε Σοφία τώρα, σοβαρά. Δεν το πιστεύω. Θα μπω να δω, να το κοιτάξω αυτό που λες. Καλησπέρα στην Αλή και το Ηράκλειο της Κρήτης.

Hang Up. Τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν. Το έχει ερμηνεύσει πρώτη φορά η Μαντόνα. Ο χρόνος πιέζει, κάπου εδώ πρέπει να σε αφήσω, γιατί κάπου σε κάποια ραδιόφωνα κλείνει η σύνδεσή μας από το παραπέντε. Και σήμερα το DJ Mix και ο Αργύρης Μιτσέλης σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Σλάμα 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss, και σε παγκόσμια μετάδοση, το θυμίζω, το τονίζω, djmix.gr, το website.

σπάισι και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Όπως θα ευχαριστήσω όλους και όλες σας που μου χαρίσετε 2 ώρες πολύτιμο χρόνο σας. Θα το πούμε και πάλι πρώτο Θεός αύριο Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε, ό,τι κάνετε, να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
5: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: αγοράς Καλαμάτας.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.triggilidas.gr.
2: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο PharmaSteps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το PharmaSteps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο PharmaSteps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation, MU Messenian Union, the famous Kalamata.

0: Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, pick and go, homemade pizzas, γαλλικές μπακέτες and more, high quality coffee, drinks, Peacock Coffee and Brunch, pick and go, delivery 27 20 120 123, menu details, e-food, box, wolf, Peacock, pick and go.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Τα εκπαιδευτήρια Βουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώου Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Πλάς. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος-σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87, Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγει.

0: Συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ξυλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27-210-32-32-2. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: ψάχνεις ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
0: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
0: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
0: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
0: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
0: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
0: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
6: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-0-23-860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
7: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπηρεσία.

0: Σαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. We'll be right back.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
1: Προτάσεις
2: Kiss FM 89.
1: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ. Στο hot spot της πόλης. Ακτή Μιαούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town. Since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτή Μιαούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.